0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: my clothes would fit.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Ladies, should we give them the sequel?

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. I just swear.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks, δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
8: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
0: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: Αλφα 94,7.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμας Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζεται για έκτη διαδοχική ημέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπυρώσεις. Η πυροσβεστική αποδίδει την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση των δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Το συγκεκριμένο δίκτυο σε ένα τμήμα του ήταν υπόγειο και στη συνέχεια μετατρεπόταν σε ένα αέρια γραμμή μέσω ξύλινων στήλων. Στο σημείο εντοπίστηκε πεσμένος ένας ξύλινος στήλος. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Λέσβο και Ψαρά. Για τις 11 έχει προγραμματιστεί η διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων των μεγάλων πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία και Ρέθυμνο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η καταγραφή των ζημιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη 55χρονος που ομολόγησε ότι απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες της αστυνομίας ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Ο 55χρονος είχε αρχικά καταθέσει πως ο πατέρας του είχε φύγει από την περιοχή και ζούσε στην Αθήνα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε ότι η πλήρη εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί καθοριστική σημασία σε προτεραιότητα και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για τη σύναψη μιας στρατηγικής συνολικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το Ορμούζ συζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ομάν και Ιράν, όπως αποκαλύπτει η δημοσίευμα του Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διεξήχθη ολοήμερη διαπραγμάτευση με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες πήγαν πολύ καλά. Προειδοποίησε ωστόσο ότι θα χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτά μετά τις 9, 5 Αυγούστου σήμερα, στο μικρόφωνο Αντών Τσαντονόπουλος, Α989. Στην ρύθμιση του ήχου, Ορέσης Παπάς. Στη διεύθυνση σύνταξης, Έλσα Ψαρίδη. Στην επιμέλεια των καλεσμένων, Νίνα Ζαφυροπούλου. Είναι μια καλύτερη μέρα, νομίζω, σήμερα, από κάθε άποψη, ειδικά στον τομέα των πυρκαγιών. Τώρα, για την εικόνα του τοπίου ας μην αναφερθούμε, ας πάρουμε την αισιόδοξη πλευρά. Να πούμε στο τρόπο επικοινωνίας 212-212-4800, email onair@alpharadio989.gr και στο Viber 6947-989-989.

Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα και στην Ελίζα. Ελίζα, δεν σου αρέσει το τραγούδι, αλλά έναν Αύγουστο όμως μας τον χρωστάει. Μας τον χρωστάει γενικώς όμως έναν Αύγουστο. Αυτός εκεί στο σύμπαν που κάτι παίζει με τα κανάλια, τι πατάει, τι κάνει, τι δείχνει. Γενικώς είναι λίγο και συμπαντικό το θέμα. Έναν Αύγουστο σε κάθε περίπτωση όμως μας τον χρωστάει. Λοιπόν, ας το πάμε λίγο διαφορετικά. Να πάμε λίγο καλοκαιρινά, λίγο έτσι πιο αισιόδοξα, λίγο κάτι που να μας κάνει λίγο ένα κλικ, ρε παιδί μου. Από σήμερα στις 12 το μεσημέρι ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει βγάλει το Υπουργείο Τουρισμού. Από πρώτη έχουν δικαίωμα σήμερα αυτοί που το αφημί τους λύγει σε 1 και 2. Αντίστοιχα, μέχρι και τις 9 Αυγούστου θα μπορούν να κάνουν καθημερινά μέχρι και το 9 και 0. Από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα λήξει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 23.59. Προσέξτε, 23.59, έτσι λέει η ανακοίνωση, όχι 24.00, 23.59, δηλαδή όσοι περιμένουν τελευταίο δευτερόλεπτο θα την πατήσουν. Λοιπόν, επίσης όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μόνοι τους ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του TaxisNet, μπορεί να γίνει και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, τα ΚΕΠ δηλαδή. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων με στόχο έτσι να μπουν όλο και περισσότερα νοικοκυριά, αγγίζοντας δηλαδή και αυτά που λέμε τα χαρακτηριστικά της λεγόμενης μεσαίας τάξης. Λοιπόν, για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 που ήταν στα 21.000 ευρώ. Για τους έγκαμους χωρίς παιδιά, το όριο είναι στα 33.000 ευρώ από 31 που ήταν μέχρι πρότινος, και αφορά βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο, περιφερειακή και κοινωνική συνοχή. Λοιπόν, για τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ. Λοιπόν, νομίζω ότι εντάξει, κάτι πάει να γίνει, κάτι θα ανέβει παραπάνω. Ωραία.

0: αφήσουμε λιγάκι τώρα στην άκρη τις φωτιές. Να σβήσουν. Η εικόνα πάει, φαίνεται πολύ καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει, πρέπει να καθόμαστε να ανοίξουμε τα μπαρμπεκιού και τα λοιπά και ιστορίες, έτσι είπαμε. Με μέτρο. Και όταν φυσάει, παιδιά, υπάρχουν και τα ψητοπολία. Και ας πάμε στις άλλες φωτιές, την πολιτική, που και αυτές εκεί μπορεί να είναι Αύγουστος, τον Αύγουστο που μας χρωστάει γενικότερα, αλλά και εκεί οι αιστείες παραμένουν και εκεί δεν σβήνουν εύκολα, είναι από κάτω. Λοιπόν, στέλεχος της Ελλάς από τα, μπορούσαμε να πούμε, από τα στελέχη πρώτης γραμμής, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μαριζέτα Αντωνοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και Αντωνόπουλε, καλημέρα.
0: Δεν είμαστε ξαδέρφια, να το πούμε αυτό.
1: Πήγα να το πω, είναι πάντα λίγο άλλο, λίγο παράξενο, δεν έχουμε συγγένεια.
0: Έχουμε κάνει
1: πολλά. Ο αδερφός μου είναι Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Κοίτα να δεις τώρα, έτσι, και γνωριζόμαστε και αυτό δεν το ήξερα. Εντάξει, οκ, okay, δεν γλιτώνεις από τον Αντώνη.
1: Όχι, λοιπόν, σας έχω περασμένο διαφορετικά πάντως.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σε τι κατάσταση είμαστε εκτός από, θα τις πιάσουμε τις φωτιές, θα πιάσουμε αυτό το θέμα, σε αυτή την επαναστατική γυμναστική που έχουμε μπει το τελευταίο δίμηνο, η Ελλάς, ποια είναι η αποτίμηση που έχετε κάνει σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μια μακρά, πόσο μακρά θα είναι φυσικά το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός, προεκλογική περίοδο, η οποία κατά την προσωπική μου γνώμη νομίζω κουράζει και λίγο τους πολίτες. Αλλά από εκεί πέρα ξεδιπλώνονται τα προγράμματα, ξεδιπλώνονται ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο καθένας, ξεδιπλώνονται τα πρόσωπα τα οποία θα διεκδικήσουν με έναν τρόπο την εκπροσώπηση του ελληνικού λαού στο κοινοβούλιο. Εμείς τι είπαμε, 26 του Μαΐου ότι ανακοινώσαμε την ελληνική αριστερή παράταξη, ανακοινώσαμε δηλαδή έναν πολιτικό σχηματισμό υπό τον πρόεδρο μας τον Αλέξο Τσίπρα, ο οποίος θέλει με έναν τρόπο να εκφράσει το κομμάτι από την ριζοσπαστική αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία. Έχουμε βάλει 5 αιχμές προγραμματικές, οι οποίες αφορούν τα κόκκινα δάνεια, τις δωρεάν συγκοινωνίες δηλαδή ως κοινωνικό αγαθό από τη μία. Έχουμε βάλει το κομμάτι των πανελληνίων και την είσοδο στα πανεπιστήμια με έναν διαφορετικό τρόπο.
0: Θα ήθελα να κάνουμε μία στάση σε αυτό το σημείο, γιατί λόγω
1: και
0: της
1: ήδη. Να πω μόνο ένα ακόμα,
0: ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Αντώνη. Έχουμε βάλει το κομμάτι, το οποίο, γιατί συνέχεια το ξεχνάμε, όχι από δεύτερη τη δημοσιογραφία, μια περίπτωση. Απλά θέλω να το θυμίσουμε και στον κόσμο. Έχουμε βάλει και το κομμάτι το ενεργειακό, στο οποίο μιλάμε για ένα σταθερό τιμολόγιο με συγκεκριμένη πάρα πολύ χαμηλή τιμή για 150 με 200 κιλοβατόρες ανάλογα τον κάθε νοικοκυριό, ώστε να μειωθεί το κόστος στο ενεργειακό περίπου κατά 30% και να συμπαρασύρει με έναν τρόπο και τις επιχειρήσεις.
0: Νομίζω ότι κάθε τι το οποίο ενισχύει το πορτοφόλι των πολιτών και την τσέπη τους και τις οικογένειες και τα νοικοκυριά γενικότερα είναι θεμητό. Το θέμα βέβαια υπάρχει, ο αντίλογος έχει να κάνει από πού βρίσκονται αυτά. Από πού θα βρεθούν αυτά τα
1: χρήματα. Είναι μηδενικό κόστος. Αυτό το συγκεκριμένο μέτρο έχει μηδενικό κόστος. Είναι αυτό που λέμε zero cost. Uh-huh. Γιατί προέρχεται μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα θα γίνει μια διαφορετική λειτουργία του πράσινου ταμείου, του πράσινου δηλαδή τιμολογίου, το οποίο σχετίζεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα το συγκεκριμένο μέτρο είναι zero cost.
0: Ναι, εύλογο λοιπόν το ερώτημα. Η πρόταση αυτή έχει πέσει πάνω στο τραπέζι. Γιατί δεν την υλοποιεί η κυβέρνηση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές με άλλους συναδέλφους και τη Νέα Δημοκρατία στα τηλεοπτικά πάνελ. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο θα μπορούσε όντως να το λύσει η κυβέρνηση, φαίνεται όμως ότι δεν έχει, δεν είναι αυτό το σκεπτικό της και δεν κάνει τίποτα προς αυτό.
0: Είναι ιδεολογικό, είναι ανικανότητα, θέλει να ταλαιπωρεί τους πολίτες.
1: Δηλαδή, έχουμε τη ΣΑΠΕ και δεν αποθηκεύεται η ενέργεια.
0: Αυτό είναι γνωστό το πρόβλημα. Υπάρχει θέμα από, πρόβλημα αποθήκευσης.
1: Το έχουμε αναδείξει. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αποθήκευσης, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις μπαταρίες. Δηλαδή δημιουργείται η ΑΠΕ, έχουμε όλη αυτή την οικονομία των ΑΠΕ και αντί από αυτό να μπορέσουμε να παράγουμε όντως φθηνό ρεύμα, ή να βάλουμε το κομμάτι των ενεργειακών κοινοτήτων, το οποίο το βάζουμε τώρα και με τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορούν οι Δήμοι και οι κοινότητες να παράγουν ένα ποσοστό ρεύματος δωρεάν, ακριβώς μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό το πράγμα δεν προχωράει από την κυβέρνηση. Είναι προφανώς συγκεκριμένα συμφέροντα από πίσω, είναι συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και από εκεί και πέρα νομίζω δεν έχει και την πολιτική βούληση και την πολιτική στόχευση στο να μειώσει τα κόστη στο μέσο νοικοκυριό, γιατί αυτή τη στιγμή πιστεύει με έναν τρόπο ότι η οικονομία αυτορυθμίζεται και η ίδια, όπως συχνά παρατηρούμε και στο δημόσιο εκφορά του λόγου της, είναι παρατηρητής. Δηλαδή, η ακρίβεια καλπάζει. Μιλήσατε πριν για τον Αύγουστο που μας χρωστά και αυτή φέτος
0: το 40%. Εμείς χρωστάμε σε πολλούς Αυγούστους.
1: Εμείς θα χρωστάμε.
0: Και τις Μιχαλούς που λέει, ξέρεις.
1: Ήμουν βέβαια, θα γελούσα μετά αυτή τη συνέντευξη. Έχουμε αυτή τη στιγμή 46,2% των οικοκυριών οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές μία εβδομάδα. Είναι φοβερό ότι χθες στην Αθήνα, όπως κατέβαινα με το λεωφορείο από το ΚΑΤ μέχρι το 550, μετά τη στήλη του Ολυμπίου 2 που με άφησε, είχε φοβερή κίνηση.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε όλοι.
1: Έβλεπα τα αυτοκίνητα και δεν το πίστευα και η λεωφορεία δεν ήταν γεμάτη. Προφανώς δεν εννοώ ότι δεν έχει φύγει κανένα διακοπές. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι έχουν πάει στα εξοχικά τους, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να φιλοξενούνται. Όταν το 46% πολιτών δεν μπορεί να κάνει effort, δεν μπορεί να βγάλει πέρας διακοπές πάνω από μία εβδομάδα, αυτό δείχνει ένα πρόβλημα ουσίας. Δηλαδή τα μπάνια του λαού δεν ήταν μια κοινωνική κατάκτηση, η οποία τι έλεγε, ότι δικαιούται ο κάθε πολίτης ελεύθερο χρόνο. Δικαιούμαστε δηλαδή όντως ένα κομμάτι ελεύθερου χρόνου, πλήρως ελεύθερου χρόνου, το οποίο θα μου επιτρέψετε, γιατί το βάζουμε πάντα σε σχέση μόνο με το οικονομικό. Και τονίζω συχνά ότι δεν είναι μόνο το οικονομικό. Όταν έχει έρθει η κυβέρνηση και έχει περικόψει τον τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι άδειες, και εκεί πέρα που οι εργαζόμενοι παίρνουν συνήθως 2 με 2,5 εβδομάδες συνεχόμενες, πλέον παίρνουν 5 μέρες συνεχόμενες και όχι ούτε καν εβδομάδα ολόκληρη, αυτό δείχνει ένα τρόπο λειτουργίας πιο συνολικό. Ο ελεύθερος χρόνος και η δυνατότητα το καλοκαίρι, τον Αύγουστο που μας χρωστά να πάμε κάποιες μέρες διακοπές, να χαρούμε τα παιδιά μας, να χαρούμε τις οικογένειές μας και τους συντρόφους μας, αυτό είναι, πώς θα σου το πω, είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα το οποίο δεν έπρεπε καν να μπαίνει σε ερώτημα.
0: Αυτό έχει να κάνει, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λέτε, συμφωνώ και επαυξάνω.
1: Και έχει πολεμιστεί και εργασιακά, δηλαδή δεν είναι τυχαίο εργασιακό αυτό νομοσχέδιο, νόμος μάλλον πλέον του κράτους, το οποίο κόβει την άδεια των εργαζομένων στη μέση, ούτε το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει, δεν κάνει τίποτα ώστε να μειωθούν οι τιμές. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι όταν βγήκαν τα μέτρα, δεν μαζί του 2000 κωδικού να μας πούνε ποιοι είναι αυτοί οι 2000 κωδικοί, εν πάση περιπτώσει, που μειώθηκαν οι τιμές. Γιατί όταν τους βλέπουμε, ποιοι κωδικοί είναι και δεν συμφέρει προφανώς να δείξει.
0: Καλά, εντάξει
1: το
0: τώρα, ναι. Εντάξει τώρα, σε αυτό θυμάμαι και τον Ανδρουλάκη που είχε πει μέσα στη Βουλή για τις καβουροδαγκάνες. Λοιπόν, όχι, τι ήταν αυτό. Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, δεν θέλει να πει ποιοι είναι 2000 κωδικοί. Όταν λοιπόν μας λέει ότι έκανε συμφωνία κυρίων για να μειωθούν οι τιμές, αλλά όχι τώρα, όχι το καλοκαίρι, από το Σεπτέμβρη. Δηλαδή δεν έχει συνοχή.
0: Ξέρετε κάτι όμως.
1: Οι άνθρωποι το καλοκαίρι θα πάνε διακοπές φέτος. Είναι σοκαριστικό αυτό.
0: Ναι, να μην μιλάμε στο πληθυντικό, είναι υποκριτικό γιατί γνωριζόμαστε
1: ναι,
0: καλά.
1: Είναι ναι,
0: εντάξει, ναι. Λοιπόν, Μαριζέτα, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αν βγει κάποιος έστω και στη Ριβιέρα που λέμε εδώ ή σε παραλιακά προάστια της Αττικής, όπου υπάρχει κόσμος, υπάρχουν στα εξοχικά τους, υπάρχει κόσμος που έχει πάει εκεί, δεν βγαίνουν έξω το βράδυ. Αυτό τι έχει σαν συνέπεια? Όσοι βγαίνουν ή έχουν τη δυνατότητα, αντιμετωπίζουν πολύ υψηλές τιμές. Γιατί σου λέει ο άλλος, εφόσον δεν έχω κόσμο, θα ανεβάσω τις τιμές. Άρα λοιπόν θα εκμεταλλευτώ όποιον θα έρθει εκείνη τη στιγμή και μετά τέλος. Γιατί και ο άλλος πόσο θα έχει, δηλαδή θα πάει 2 εβδομάδες στο εξοχικό του. Ωραία, την πρώτη εβδομάδα θα έχει να χαλάσει, τη δεύτερη δεν θα έχει, σπίτι μέσα. Παραλία μέχρι όσο θα κάτσει. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ τώρα, εδώ έρχεται η εξαργύρωση αυτής των συνεπειών της ακρίβειας. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ τουλάχιστον έτσι, ότι οποιοδήποτε είναι πάνω έχει μια μαγική λύση. Το θέμα είναι πόσο στοχευμένα είναι τα μέτρα που προτείνετε εσείς, γιατί τα μέτρα που αντιμετώπιση που κάνει η κυβέρνηση νομίζω ότι είναι λίγο παρηγοριά στον άρρωστο. Δεν έχουν μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εμείς δεν βλέπουμε κάτι το οποίο έχει άμεση ανάσχεση της ακρίβειας. Αλλά δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Και αυτό ξέρετε που βλέπουμε είναι ότι όταν είναι κάποιος στην αντιπολίτευση υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια.
1: Κοίταξε να δεις, Αντώνη, νομίζω ότι πρώτον δεν υπάρχει μαγική συνταγή για τίποτα, και όποιος έρχεται με εύκολες λύσεις, η ελληνική κοινωνία έχει πληγωθεί πάρα πολύ από αυτό, έχουν βγει συμπεράσματα και πρέπει πραγματικά και μια σύγχρονη αριστερά να είναι μια υπεύθυνη αριστερά. Να είναι μια αριστερά της κοινωνικής ευθύνης και της πολιτικής ευθύνης. Οπότε από εμένα τουλάχιστον, και με ξέρεις, πέρα από το προσωπικό, δεν πρόκειται να ακουστεί ποτέ κάτι το οποίο με έναν τρόπο θα ήταν ένα ευχολόγιο ή κάτι το οποίο θα απλοποιούσε κάτι που εμένα μια δύσκολη εξίσωση. Εν τούτης όμως πρέπει να παρατηρήσω ότι εδώ τα τελευταία, αν όχι 7 χρόνια, να παραδεχτούμε, ας πούμε τα τελευταία 3 χρόνια, δεν θέλω να βάλω όλη την 7ετία μέσα, υπάρχει μία στοχευμένη υποτίμηση της μικρομεσαίας και μεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία είναι πολιτική απόφαση. Δεν γίνεται δηλαδή κατά τύχη. Είναι πολιτική απόφαση. Τι σημαίνει μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα? Εντάξει, το λέμε συχνά, είναι ραχοκολλιά της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα το καλοκαίρι αυτό βλέπουμε, δηλαδή είναι μπροστά μας, οπτικοποιεί τη ραχοκολλιά της ελληνικής κοινωνίας. Τι είναι δηλαδή? Είναι τα μικρά μαγαζιά που πάμε και ψωνίζουμε στα νησιά ή στη Ριβιέρα, που περιπτώσει, δηλαδή σε πιο παραλιακές περιοχές, σε πάση περιπτώσει, όπου και να είναι αυτές. Είναι τα μέρη που πηγαίνουμε, που προσπαθούν όσο μπορούν να βγουν οι άνθρωποι να φάνε. Άρα δηλαδή είναι οικογενειακές επιχειρήσεις που στηρίζουν ουσιαστικά όλο το κομμάτι του τουρισμού. Εκεί πέρα, αντί να ανοίξει η στρόφιγγα, η τραπεζική, ώστε να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το προϊόν το οποίο πουλάνε, να δημιουργήσουν καινούργιο προϊόν, να αναβαθμίσουν όλο το συνολικό κομμάτι της εξυπηρέτησης, όλο το κομμάτι που σχετίζεται με την παραγωγή των προϊόντων τα οποία πουλάνε, και τον τρόπο με τον οποίο αυτό γίνεται, να βάλουν μέσα και τεχνολογία, να δημιουργηθούν συγκεκριμένες κτίδες αναπεριοχή, αναδήμο. Γιατί ξέρεις, έχει πολύ μεγάλη σημασία και όλο αυτό το κομμάτι να έχει μια τοπική αξία, δηλαδή να μπορεί να πουλάει ένα πιο τοπικό προϊόν, να το πούμε διαφορετικό τρόπο. Αυτό γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή στην Ιταλία πηγαίνεις και ξέρεις ότι για μια συγκεκριμένη περιοχή ο τουρισμός έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, και στην εστίαση και στα προϊόντα της βιοτεχνίας που πουλούνται, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ούτε αυτό.
0: Αυτό έχει να κάνει όμως, αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο.
1: Να σου ολοκληρώσω, ναι. Θέλει ένα σχέδιο που να λέει ότι η μικρομεσαία και η μεσαία επιχειρηματικότητα όντως είναι για μας προτεραιότητα, ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μπορεί να αναβαθμίσει το συνολικό παραγόμενο προϊόν, άρα ανοίγω τη στρόφικα προς τα εκεί, δίνω εργαλεία για να μπορούν να δημιουργηθούν επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν όντως σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, βάζω μέσα τοπική αυτοδιοίκηση, τους δήμους, τις δημοτικές κοινότητες, τα δημοτικά διαμερίσματα που έχουν καταργηθεί και εμείς θα λέμε με το καινούργιο μας σχέδιο ότι θέλουμε να επαναφέρουμε. Άρα ενεργοποιώ την τοπική κοινωνία μαζί με τους παραγωγικούς συντελεστές της τοπικής κοινωνίας, το επιμελητήρια, τους φορείς, τους τουριστικούς ή οποιοδήποτε άλλους φορείς που σχετίζονται με την τοπική κοινωνία και εκπονούμε σχέδια τα οποία υλοποιούμε άμεσα. Δηλαδή, αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο όντως θα μπορούσε να στηρίξεις τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και δεν θα έλεγα ποτέ ότι σε 3 μήνες θα έχουν λυθεί όλα. Όχι. Αλλά δημιουργείς ένα σχέδιο το οποίο όντως είναι ένα σχέδιο πνοής. Ανοίγει τη στρόφιγγα προς τους μικρομεσαίους και τους μεσαίους. Δεν καταργείς αποσπασματικά ένα φόρο, δεν μικραίνεις απλά μια φορολογία 1% κάπου που είναι αποσπασματικό και τελικά δεν περνάει στη τσέπη του μικρομεσαίου ούτε του καταναλωτή. Αλλά δημιουργείς τη πράγμα, δημιουργείς τη δυνατότητα για να φτιάξεις υψηλότερης αξίας προϊόν. Επιμένω επιμένω και επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Μα αυτό είναι το μυστικό, νομίζω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, η ποιότητα είναι το μόνο αντίδοτο το οποίο θα μπορέσει να μπει και στον ανταγωνισμό. Αυτά είναι, νομίζω, θεμελιώδη.
1: Ακριβώς.
0: Θεμελιώδη θέματα στην επιχειρηματικότητα.
1: Δεν μπορεί να γίνει χωρίς τοπική αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την επικουρία τοπικών επιμελητηρίων, χωρίς το κομμάτι παραγωγικών, όλο το παραγωγικών φορέων. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όταν αφήνεις τα πάντα ελαίο ατομικής ευθύνης και δεν δίνεις τη δυνατότητα στη ραχοκοκαλιά να μπορέσει όντως να σταθεί στα πόδια, να αισθανθεί αυτοπεποίθηση και να παράξει καλύτερα, τότε βλέπεις αυτό το οποίο πήγα πριν 15 μέρες στην περιοχή το οποίο με συνδέει στενή οικογενειακή σχέση και δυστυχώς είχαμε και τον ένα νεκρό των πυροσβεστών στην περιοχή της Λακωνικής Μάνης και το βράδυ ήταν τα πάντα άδεια. Και τα μικρά μαγαζιά τα οποία πουλάνε, ας πούμε, το προϊόν.
0: Μα είναι αυτό που σου είπα πριν. Ότι ο κόσμος δεν βγαίνει.
1: Μιλάμε για το πιο τουριστικό μέρος.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, ναι, δεν βγαίνει.
1: Εντάξει, εκεί την χάνει να υπάρχει μια οικογένεια.
2: Αλφα 94,7.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρο 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
10: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
10: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
9: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
12: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
13: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
14: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
15: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων και με ενίσχυση της πολιτείας ακριβώς εκεί πέρα που είναι το πρόβλημα. Στο τραπεζικό δανεισμό και στους μηχανισμούς λειτουργίας όταν κάτι φτάνει στο όριό του. Δηλαδή, πώς θα μπορέσει μια μικρή επιχείρηση να βγει ας πούμε, πιο μπροστά όταν βλέπει ότι δεν μπορεί. Εκεί πέρα δίνεις το know-how, δίνεις μηχανισμό, δίνεις τεχνογνωσία ώστε να μπορέσει πραγματικά να ενισχύσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αλλά αυτό πρέπει να είναι κεντρική πολιτική στόχευση.
0: Ναι, αυτό σου λέω ότι όμως θέλει το ταγκό, θέλει δύο. Επιμένω εγώ σε αυτό. Δηλαδή, αν οι άλλοι βολεύονται, κάποιοι βολεύονται με κάποιες καταστάσεις, τότε ξέρεις υπάρχουν και οι ανάλογες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση
1: δεν
0: σου λέω.
1: Δεν βολεύεται κανένας να παράγει λιγότερο ή να βγάζει λιγότερο κέρδος.
0: Δεν ξέρω. Κάποιοι βολεύονται παραδείγματος χάρη με κόμματα τα οποία να είναι, να στο πάω τώρα εγώ διαφορετικά, να είναι μικρά και ελεγχόμενα. Λέω εγώ. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Το πάω αλλού. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Εγώ είμαι της αριστεράς. Πιστεύω σε πολυσυλλεκτικά κόμματα, τα οποία έχουν απέθει στην κοινωνία, τα οποία έχουν όργανα τα οποία συνεδριάζουν, τα οποία απευθύνονται βασικά στην κοινωνία και όχι σε κλειστά γραφεία και κομματικούς μεγαλοειδιατισμούς.
0: Αυτά είναι. Είδες η ωραία πώς υπάρχει αυτός ο ελιγμός, ο πολιτικός. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Κλειστών γραφείων, όχι. Γι' αυτό και συναστηθήκαμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί ακριβώς είδαμε ότι όλη αυτή η συζήτηση από τα πάνω σε κλειστά γραφεία και με κομματικούς εγωισμούς, ας πούμε, δεν μπορούσε να δεν λειτουργούσε τελικά προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Οπότε κάνουμε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στην κοινωνία. Έχουμε κάνει ήδη μέσα στον Ιούλιο, γίναν τουλάχιστον 15-16 εκδηλώσεις, πρέπει να είναι και παραπάνω, αλλά προτιμώ να πω κάτι λιγότερο παρά να πω κάτι παραπάνω και να είναι λάθος, σε όλη την Ελλάδα τοπικά, όπου η τοπική κοινωνία πήρε το μικρόφωνο, μίλησε και είπε τα προβλήματά της, και μετά κάποιο εκ των στελεχών, τα οποία ζητήθηκαν να πάνε, τοποθετήθηκαν, ας πούμε, ή κάνουν ένα γενικό κλείσιμο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτό δείχνει ακριβώς ένα νέο τρόπο του πολιτεύεσθε, ένα νέο τρόπο δηλαδή επικοινωνίας με την κοινωνία. Και θα μου επιτρέψεις, και όλο αυτό το κομμάτι που έχουμε βάλει σε σχέση και με τα οικονομικά των κομμάτων, δεν είναι τα οικονομικά ως οικονομικά μόνο. Είναι ο τρόπος που θέλουμε να δείξουμε ότι πλέον πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος δεσμός μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Η λέξη πολίτης είναι μια λέξη δύσκολη, γιατί φέρει πάνω και υποχρεώσεις και όχι μόνο δικαιώματα και απαιτήσεις. Και από την άλλη, πολιτικοί επίσης πρέπει να έχουν υποχρεώσεις και όχι μόνο δικαιώματα και απαιτήσεις. Οπότε αυτή η νέα σχέση που θέλουμε να συγκροτήσουμε πρέπει να βασίζεται στη λογοδοσία, στην ειλικρίνεια, σε ένα βαθμό, θα μου επιτρέψει μια λέξη που στην πολιτική την έχουμε ξεχάσει, που είναι τα συναισθήματα. Οι άνθρωποι ξέρεις, έχουν και συναισθήματα και δεν μπορούμε να τα βγάζουμε πάντα έξω από την πολιτική αυτά. Ειδικά όταν έχουμε περάσει τραυματικές στιγμές, όταν υπάρχουν τραύματα συλλογικά από τη χρεοκοπία και το COVID, και ειδικά όταν απευθύνεσαι σε μια γενιά η οποία τα συζητάει αυτά στις παρέες της, δεν μπορείς να μιλάς με ένα ξύλινο λόγο και δεν υπάρχει. Και ταυτόχρονα μαζί με τη λογοδοσία, την ειλικρίνεια και την ευθύνη, θεωρούμε ότι πρέπει όλα να είναι ανοιχτά. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν ξανά στοιχεία ή σημεία τα οποία θα γκριζάρουν και θα δημιουργούν μια αίσθηση ότι δεν με αφορά η πολιτική. Γιατί η πολιτική είναι τα πάντα, η πολιτική σχετίζεται με όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής μας, και ακριβώς όταν αυτή φεύγει και αισθάνεσαι ότι δεν με αφορά, με έναν τρόπο χάνεις ένα κομμάτι της πολιτικής ουσίας, της έννοιας του πολίτη. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Η δημοκρατία είναι ένα δύσκολο πολίτευμα, γιατί ακριβώς στηρίζεται πάνω στη διαρκή εγρήγορση των πολιτών και στο πώς οι πολλοί πολίτες συμμετέχουν. Άρα για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Δεν ξέρω τι ήθελες να πεις πριν και πώς το πήγα.
0: Εντάξει, ο καθένας, ξέρεις, τώρα είναι αυτό το παιχνίδι των ελιγμών. Αυτό είναι η ωραία η κουβέντα στο...
1: Και το ράδιο είναι και ωραίο πράγμα αυτό.
0: Ναι, το ραδιόφωνο είναι λίγο μαγικό, αλλά δεν έχει και αυτό μαγικές λύσεις. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάς φαίνεται να έχει πάρει ένα δημοσκοπικό προβάδισμα στη δεύτερη θέση με διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πιστεύεις ότι αυτό που λέμε έτσι έχει δέσει ή από Σεπτέμβρη, γιατί όλοι δίνουν ραντεβού το Σεπτέμβρη. Και θεωρούν ότι, και εγώ μαζί, ότι θα έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου, καθώς το πόκερ, το καλό πόκερ τουλάχιστον, και ειδικά το πολιτικό, θέλει χρόνο για να αναπτυχθεί. Σε πιστεύεις λοιπόν, πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα από το Σεπτέμβριο και μετά, δηλαδή σε 2-3 εβδομάδες?
1: Κοίτα, όχι με το λεωφορείο τη εβδομάδα, γιατί δεν έχω προλάβει να κάνω ένα μπάνιο καλό.
0: Εντάξει.
1: Κοίτα, όπως είμαι μετριοπαθή σε ό,τι ερώτηση μου έκανε, θα παραμείνω σε αυτό το ύφος και σε αυτήν, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και η ουσία για να μπορέσει να δουλέψει όντω σκληρά και να μπορέσει να κάνει όντω πράξη αυτό που έχει στο μυαλό σου. Οπότε, ναι, το ότι είμαστε στη δεύτερη θέση είναι δημοσκοπικά πάντα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι η σύνδεση του λαού, δηλαδή τη κοινωνική πλειοψηφία, νομίζω ότι όντω είμαστε το αντίπαλο δεύτερο κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτή είναι η δύο πόλη, όπω φαίνεται να σχηματίζονται. Αυτό για μα είναι μία αίσθηση ευθύνη. Και το εννοώ, δηλαδή είναι πολύ ειλικρινές. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να εργαστούμε πιο σκληρά στο πρόγραμμα, πρέπει να ανταποκριθούμε με πολύ σοβαρότητα και μετριοπάθεια, ταυτόχρονα όμως με έναν δυναμισμό και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία στην αντικυβερνητική από τη μία συζήτηση και από την άλλη στην προγραμματική και οραματική. Άρα αυτές οι τρεις εβδομάδες μέχρι τη ΔΕΘ αλλά και μετά πρέπει να είμαστε πολύ, και είμαστε δηλαδή πολύ προσανατολισμένοι προς το προγραμματικό κομμάτι, το οποίο θα ξεδιπλωθεί από τον Πρόεδρο μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και από εκεί πέρα πώς θα επικοινωνήσουμε με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα και στη πιο μικρή κοινότητα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το ζητούμενο είναι από τη μία ότι υπάρχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή.
2: Αλφα 94,7.
7: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
16: Άνεση και λειτουργικότητα.
17: Αισθητική και ποιότητα.
16: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
17: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
16: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
17: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
16: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
17: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
17: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
16: Μελισσότοπος Καστοριάς.
17: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
16: Ζήστε το σπίτι σας.
11: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
12: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
13: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
2: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
18: Ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

50 λεπτά μετά τις 9, 10 παρά 10 δηλαδή, για να τα λέμε έτσι καλά. Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Αντών Τσαντωνόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και στη διεύθυνση σύνταξη Έλτσα Ψαρίδη. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, στο email owner@alfaradio989.gr και στο Viber που περιμένουμε τα μηνύματά σας 6947-989-989. Ναι, η Άσονα, έχεις δίκιο. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ναι, έχει λίγο τα φρένα κομμένα, είναι χυμαρόδης, τι να κάνουμε, αλλά αυτή είναι η γοητεία της, να ξέρεις. Λοιπόν, ο Μπάμπης θα ήθελε, λέει, να ρωτήσουμε τον κύριο Τσίπρα ή ένα μέλος από το νέο κόμμα του. Θα το κάνω τις επόμενες μέρες. Τώρα που έκανε rebranding, διαγράφονται και τα χρέη των αρχικών 16.000 ευρώ, λέει, που μου φόρτωσε η κυβέρνησή του το 2017 και σήμερα μαζί με τον ΕΦΚΑ έχουν φτάσει στα 90.000. Αφού δεν τα εξόφλησα αμέσως μετά από λίγους μήνες, μου δέσμευσαν και σε ένα μήνα μου κατέσχεσαν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς μαζί και τον ειδικό λογαριασμό που είχα ανοίξει για την αυτόματη εξόφληση του ΕΦΚΑ. Ακόμη είναι δεσμευμένοι λογαριασμοί, μου λέει ο Μπάμπης. Βασικά δεν έχω λογαριασμό ενεργό σε καμία τράπεζα. Επίσης θα μου επιστραφεί η υγεία μου που καταστράφηκε με ένα έφραγμα και στη συνέχεια τρεις φορές κλινική κατάθλιψη. Μπάμπη, δεν έχω τι να πω. Απλώς να πω τα καλύτερα από εδώ και πέρα και την καλημέρα μου. Λοιπόν, ο Πάνος λέει ότι το ωραίο είναι ότι σε όλα τα ξενοδοχεία μιλάει για την υπηρετική Ελλάδα, είναι γεμάτα Βαλκάνιους και ότι εκεί δεν υπάρχει ένας Έλληνας για δείγμα, γιατί δεν βγαίνουν. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι κυρίως τα εξοχικά ή γενικότερα, ξέρεις, κάθονται και όπου υπάρχει θάλασσα, κάθονται με τις ώρες στη θάλασσα, ώρες στην παραλία και μετά πάνε στο σπίτι. Είναι εκεί, δηλαδή τη βγάζουν ή μπαλκόνι ή μέσα, ξέρεις, είναι... φέτος είναι λίγο σφιγμένο το καλοκαίρι, έως πολύ. Θα δούμε βέβαια το ταμείο μετά. Πάλι ρεκόρ θα έχουμε και πάλι στον τουρισμό. Γίνεται ο κακός χαμούλης έξω από τουρίστες. Αλλά γενικότερα όμως κοιτάμε τους ξένους. Οι Έλληνες φαίνεται, δηλαδή μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, δεν περνάνε και τα καλύτερα, δεν έχουν τα καλύτερα μπάνια. Να πάμε, λοιπόν, η κατσαρόλα της αγάπης, καλημέρα, λέει, ανταποδίδουμε. Συσίτιο για ευάλωτες οικογένειες που μαγειρεύουν κάθε Σαββατοκύριακο για 40 εγγεγραμμένες οικογένειες. Κατσαρόλα της αγάπης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πάρα πολύ θετικά. Το θέμα είναι, όπως λέγαμε για τους ήρωες που χάνουν τη ζωή τους στην πυρόσβεση, να μην έχουμε ούτε αυτή τη... να μην έχουμε την κατσαρόλα, να έχουμε σχέτο την αγάπη. Τέλος πάντων, χαιρετίσματα στη Μαριζέτα Αντωνοπούλου στέλνει ο Μάνος. Την καλημέρα μας στην Ποθητή με τις ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνει και μας στέλνει και από νησιά. Ποθητή, από ό,τι καταλαβαίνω το όνομα νησιώτησα. Έχω μια φίλη Ποθητή από τη Σχοινούσα. Τα χαιρετίσματα τα δικά μου εκεί. Λοιπόν, για να πάμε στο Σάκη. Σωσάκη, μου λέει ότι έκανε ένα σχηματισμό η κυβέρνηση του Χρυσοδουλίδη και επιβεβαιώνεται. Ο Σάκης συνάδελφος βέβαια και έχει την Κύπρο, το παίζει στα δάχτυλα το ρεπορτάζ εκεί. Και μια και λέμε για τον ανασχηματισμό, έχω την κόντρα μπροστά μου που λέει φωτιές και γκάλο προκαλούν ένα σχηματισμό. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, ξέρεις, είναι παλιά υπήρχε μια σχολή δημοσιογραφική, ειδικά τότε εκείνες τις μέρες του 81 από εκεί. Όταν δεν είχαμε θέμα στο πολιτικό, μας λέγανε έλα κάνε έναν ανασχηματισμό. Στο 70% επιτικό, μας λέγανε έλα κάνε έναν ανασχηματισμό. Στο 70% έπεφτε

στο τραπέζι, όταν θα κάτσεις για να αρχίσεις να παίζεις, τα πέντε πρώτα λεπτά θα πρέπει να βρεις ποιο είναι το θύμα. Αν δεν βρεις το θύμα στα πέντε πρώτα λεπτά, σήκω φύγε, γιατί είσαι εσύ. Και εδώ τώρα το πόκερ γίνεται πολύ σκληρό και οι παίχτες, ξέρεις, είναι στη φάση που ένας κοιτάει τον άλλον. Και δεν ξέρω τώρα αν φοράνε γυαλιά ηλίου, όπως βλέπουμε σε κάτι poker game, τηλεοπτικά και τα λοιπά και ιστορίες. Αλλά γενικότερα όμως το παιχνίδι θα γίνει πολύ πιο σκληρό από Σεπτέμβρη και μετά, και δεν θα έχει αυτό που είδαμε μέχρι τώρα. Η επαναστατική γυμναστική σε εισαγωγικά ή χωρίς που έχει γίνει από τον Ιούνιο μέχρι και πριν καμιά κανένα δύο εβδομάδες, λειτουργήσε ως δείκτης και προθέσεων αλλά και σχεδιασμών για το πώς προτίθεται οι πολιτικοί αντίπαλοι να αντιπαρατεθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα είναι ένα παιχνίδι που σίγουρα πάντως θα έχει ενδιαφέρον. Το θέμα είναι αν οι νικητές θα έχουν προτάσεις και μέτρα και δεσμεύσεις που θα υλοποιηθούν για τους πολίτες.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία, αντιμετωπίζοντας καπνογόνα σημεία, προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Η πυροσβεστική αποδίδει την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση των δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Το συγκεκριμένο δίκτυο σε ένα τμήμα του ήταν υπόγειο και στη συνέχεια μετατρεπόταν σε ένα αέρια γραμμή μέσω ξύλινων στήλων. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση δορυφορική εικόνα, η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Λέσβο και Ψαρά. Σε μία ώρα αναμένεται η διπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων των μεγάλων πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία και Ρέθυμνο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η καταγραφή των ζημιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη 55χρονος που ομολόγησε ότι απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Ο 55χρονος είχε αρχικά καταθέσει πως ο πατέρας του είχε φύγει από την περιοχή και ζούσε στην Αθήνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη γυναίκα, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. 45 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε ότι η πλήρης εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί καθοριστική σημασία προτεραιότητα και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 33χρονο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πιερία. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και κατέληξε σε αρδρευτικό κανάλι. Μία 61χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από φορτηγάκι που εκτελούσε οπισθοπορία σε μονόδρομο στην Αγία Μαρίνα Λέρου. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη. Στις 12 το μεσημέρι ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις θα γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ κάθε ενδιαφερόμενου, ενώ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το Ορμούζ. Συζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ομάν και Ιράν, αποκαλύπτει δημοσίευμα του Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διεξήχθη ολοήμερη διαπραγμάτευση με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες πήγαν πολύ καλά. Προειδοποίησε ωστόσο ότι θα χτυπήσει την Τεχεράνη πολύ σκληρά εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε, κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
4: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Άνεση και λειτουργικότητα.
10: Αισθητική και ποιότητα.
9: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
10: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
10: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
9: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
10: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
10: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Μελισσότοπος Καστοριάς.
10: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
9: Ζήστε το σπίτι σας.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
13: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
12: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
13: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
12: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
13: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
12: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
13: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
12: Πληροφορίες στο 24670-31534.
14: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
15: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
16: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
17: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
18: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
19: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
20: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
21: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
22: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
23: Μια χιουμοριστική διάσταση. Γιατί υπάρχει πληροφορία ότι θα υπάρξει Πόρτο Γερμενό Πας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαξιώνω το μέτρο. Το μέτρο χρειάζεται, είναι η αρρωγή της πολιτείας, πρέπει να είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Απλώς ξέρετε, ήταν λίγο έτσι, έχει ένα χιουμοριστικό χαρακτήρα. Πείτε μου λίγο, πώς σκοπεύει η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών? Και το λέω αυτό γιατί εσείς έχετε χειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις.
24: Κοιτάξτε, κύριε Αντωνόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Νομίζω μια κατάκτηση της πολιτείας, γιατί κάθε πράγμα που κάθε κυβέρνηση κάνει, είναι μια κατάκτηση της πολιτείας. Είναι ότι έχει θεσπιστεί αυτός ο μηχανισμός, ώστε μετά από καταστροφές, φυσικές καταστροφές κυρίως, να μπορεί άμεσα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί να αποζημιωθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Το δεύτερο θετικό που βρίσκω σε αυτό είναι ότι πλέον θα έχουμε 100% αποζημίωση στις περιουσίες, ενώ παλιά ήταν 80% και το 20% ήταν σε δανεισμό, που αυτό αντιλαμβάνεστε ότι βοηθάει ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους που χάσαν τις περιουσίες τους γρήγορα να πάρουν τις αποζημιώσεις. Αυτό πάντα θα πρέπει να λέμε και στον κόσμο και να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς, ότι κάθε αποζημίωση χρειάζεται προφανώς μια πιστοποίηση από τον υπεύθυνο ο οποίος θα κάνει την πιστοποίηση, θα βγάλει το επίπεδο της ζημιάς ώστε να γίνει, να προχωρήσει. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν μια διαδικασία περίπου των 2-3 μηνών, δεν έχουν παραπάνω, και σύν τα 6.000 ευρώ το οποίο είναι για τις οικοσκευές, σύν τη στήριξη στους επαγγελματίες. Όλο αυτό είναι ένας μηχανισμός ο οποίος προφανώς πρέπει να παρακολουθείται από την κυβέρνηση και όπου προφανώς διαπιστωθούν λάθη θα πρέπει να παρέμβει άμεσα. Εκείνο που πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα με βάση τις πληγήσεις περιοχές είναι πρώτον το κομμάτι της αποκατάστασής τους, δηλαδή το φυσικό περιβάλλον, πώς θα βοηθήσουμε προφανώς τους πολίτες ώστε να μην φύγουν από αυτές τις περιοχές. Ξέρετε, κύριε Αντωνόπουλε, μετά από μια φυσική καταστροφή μπορεί κάποιος να αποφασίσει, είτε γιατί έχει χάσει το βιός του, είτε γιατί έχει χάσει το σπίτι του, το βιός του εννοώ την επαγγελματική του δραστηριότητα, να πρέπει να μετυχήσει κάπου αλλού. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί το πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους εκεί που ήταν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται με το δημογραφικό, με τη στήριξη οικογένειας και το καθεξής. Και το τρίτο που θέλω να επισημάνω έχει να κάνει ότι παρότι, και αυτό ξέρετε κύριε Αντωνόπουλε, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, η χώρα μας σε απόλυτα μεγέθη, και τα απόλυτα μεγέθη είναι πόσα αεροπλάνα είχαμε πριν, πόσα έχουμε σήμερα, πόσο ήταν το ανθρώπινο δυναμικό σε δασοπυροσβέστες, εποχικούς, εθελοντές και το καθεξής, ήταν πολύ περισσότερο τη φετινή χρονιά. Είδατε όμως ότι, και εδώ είναι το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής που λέμε, ότι υπήρχαν άνεμοι 150 χιλιόμετρων την ώρα που τα Καναντέρ δεν μπορούσαν να σηκωθούν να επιχειρήσουν. Άρα εδώ πρέπει να δούμε τρία πράγματα κατά την προσωπική μου άποψη. Το πρώτο είναι τις αιτίες αυτών των πυρκαγιών. Προφανώς υπάρχουν αιτίες που έχουν να κάνουν με καλώδια, έχουν να κάνουν το πώς ενδεχομένως αναφέρομαι στο κομμάτι της Πάρου με τη χωματερή, και τρίτον τους εμπρισμούς. Άρα εδώ τι σημαίνει, ότι από τη στιγμή που θα μπει μια πυρκαγιά, ανεξαρτήτω του λόγου που θα μπει, τα φαινόμενα και το κλίμα, το βιοκλίμα της περιοχής είναι τέτοιο που προφανώς η κλιματική αλλαγή το επηρεάζει, ώστε μετά είναι και πολύ πιο δύσκολη, αν θέλετε, η κατάσβεσή της. Θέλω να πω όμως και κάτι το οποίο το κρίνω πολύ σημαντικό. Ξέρετε, στο παρελθόν γινόταν ένας λόγος περί των αντιπυρικών ζωνών και το καθεξής. Την χρονιά που διανύουμε, η κυβέρνηση επένδυσε περίπου στα 900 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο ευρώ, για αντιπυρικές ζώνες. Και μία από αυτές τις αντιπυρικές ζώνες ήταν αυτή η οποία προστάτεψε τα βίλια στην παραπροχθεσινή φωτιά. Άρα εδώ νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Να υπάρχει αυτή η επισήμανση. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
24: Και πρώτον, χρειάζεται με το που τελειώσει η αντιπυρική περίοδος να γίνει μια αξιολόγηση. Άρα να δούμε ποια ήταν τα λάθη, οι ελλείψεις και πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι πάντα μετά την κρίση. Πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη που ενδεχομένως έχουμε κάνει ή τις προκλήσεις που η ίδια η φυσική καταστροφή δημιουργεί. Δεύτερον, να σταθούμε δίπλα στους πολίτες και επί του πρακτέου, αλλά αν θέλετε και της επόμενης μέρας. Δεν φτάνει μόνο, ξέρετε, ένα κράτος για να είναι κοινωνικό κράτος δεν είναι μόνο να δώσει μία αποζημίωση, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αυτά τα φαινόμενα δημιουργούν μετατραυματικά σοκ, δημιουργούν διάφορες έτσι καταστάσεις στην ψυχολογία των ανθρώπων που μπορεί ενδεχομένως να αρνηθούν να πάνε πίσω, έτσι. Mm-hmm.

0: θα πρέπει και να είμαστε αυστηροί στο μετά, αν θα γίνουν όλα αυτά. Και είμαι σίγουρος ότι και αυτός είναι και ο ρόλος της Διευθυντικής σήμερα που θα γίνει ή που έχει ξεκινήσει. Εκεί νομίζω πρέπει να γίνεται και η κριτική. Εκεί νομίζω πρέπει να είναι και το εστίχημα της επόμενης μέρας. Όσον αφορά αυτό που είπατε, το γερμανό πάση για την.
1: Ναι. Προς Θεού, δεν το απαξιώνω ως μέτρο. Στον τίτλο έμεινα, το οποίο είναι λίγο επιφανειακό.
0: Το θέμα σε όλα αυτά, εξαρτή του τίτλου, το θέμα να είναι η ουσία. Και πιστεύω ότι η ουσία θα είναι για τους πολίτες και τους κατοίκους και δημότες των περιοχών, ώστε γρήγορα και άμεσα να συνεχίσουν πάλι τη ζωή τους. Και βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε κάτι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Χάσαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον, πάνω στη δουλειά. Και εκεί θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει και στους ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω.
1: Βάλτε μία άνω τελεία να σας ζητήσω την ανοχή σας για πολύ πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Να βάλουμε το σήμα και ερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 21 λεπτά μετά τις 10, Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, η ρύθμιση του ήχου, ο Ρέσης Παπάς, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής επικρατείας Γιώργος Σταμάτης, σε μια συζήτηση που αφορά το σήμερα και την επόμενη μέρα από αυτό που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Και θέλω να μπω στα μηνύματα τα οποία μου στέλνουν και είναι πάρα πολλά, πιστέψτε με κύριε Σαμάτη, ανθρώπων που λένε ότι ενώ είχαν καταθέσει τα χαρτιά τους, ενώ έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές, ακόμη δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Δηλαδή, μου λέει ο Βασίλης από τη Ρόδο ότι στην πυρκαγιά του 23 έχασε όλη την περιουσία. Όταν ήρθαν οι ελεγκτές, εξέφρασαν την απορία τους, λέει, γιατί δεν έσωσε τίποτα, δεν κατάφερε να σώσει τίποτα από τα υπάρχοντά του. Ενώ αυτός, όπως επισημαίνει, συμμετείχε στην εκένωση των ξενοδοχείων και άφησε τα δικά του να καούν. Το είδαμε αυτό και με τον πυροσβέστη, έτσι, και το έχουμε ξαναδεί πάλι. Έσβηνε φωτιές για άλλα σπίτια και κάει και το δικό του. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν προθέσεις, υπάρχουν αποφάσεις γενναίες. Είναι πολλά λεφτά τα οποία δίνονται και υπάρχουν κάποια γρανάζια στους μηχανισμούς που δημιουργούν προβλήματα. Και δημιουργούν προβλήματα όμως, προσέξτε έτσι, εγώ δεν λέω ότι η κυβέρνηση θα κάνει όλα καλά ή κάθε κυβέρνηση μπορεί να τα κάνει. Αλλά γιατί όταν γίνεται κάτι, τελικά υπάρχει ένα γρανάζι το οποίο σου δημιουργεί προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν. Γιατί δεν μπορεί να ισιώσει αυτό το μαγαζί.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω την περίπτωση του κυρίου Βασίλη.
1: Ναι, είναι ενδεικτικό. Απλώς υπάρχει και αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να κάνω πάντα ως βουλευτής, γιατί και ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να κάνει ο βουλευτής, είναι μόνο στο επίπεδο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο όμως, επειδή γνωρίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός πολιτικής προστασίας, υπεύθυνος για την αρρωγή, ο κ. Κατσαφάδος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ στο πεδίο και πολύ γνώστης, νομίζω ότι οτιδήποτε, όποιος πολίτης δεν έχει αποζημιωθεί ή έχει γίνει οτιδήποτε, νομίζω θα πρέπει να απευθυνθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, στο αρμόδιο τμήμα, ώστε να του δώσουν τις απαιτούμενες απαντήσεις και άνθρωπος να μην ταλαιπωρείται ή να μην έχει διάφορα πράγματα στο μυαλό του ως σκέψεις, οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν είναι θέμα μηχανισμού ή οτιδήποτε άλλο. Η κάθε περίπτωση ενδεχομένως να είναι διαφορετική.
1: Ναι, είναι διαφορετική, ναι.
0: Εγώ στέκομαι ότι ένας πολίτης αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να είναι διαμαρτυρόμενος ή να νομίζει ότι η πολιτεία το έχει ξεχάσει από τη στιγμή που έχει χαθεί το σπίτι του με βάση αυτά τα οποία αξιολόγησε η αρμόδια επιτροπή και ο ίδιος έχει προσκομίσει. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σοφό, αν θέλετε, και ενδεδειμένο. Και εσάς ως δημοσιογράφοι να το ψάξετε, γιατί η κάθε περίπτωση ενδεχομένως να είναι διαφορετική. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή στον κύριο Βασίλη ακριβώς τι έχει συμβεί στη δική του περίπτωση. Σαν αφήγημα όμως, έτσι, το ότι κάποιος άνθρωπος φεύγει από το σπίτι του για να σωθεί είτε για να σώσει ένα άλλο σπίτι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα λάβει την αποζημίωση αν το σπίτι έχει καεί. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι αυτονόητο.
1: Θα ήθελα να αφήσουμε αυτό το πεδίο και να πάμε στο πεδίο της πολιτικής. Έχουμε ΔΕΘ. Οι προσδοκίες και ο πύχης των προσδοκιών ανεβαίνει καθημερινά, εγώ θα έλεγα, με αυτά που ακούγονται, με αυτά που διαραίονται, με όλα αυτά. Η πολιτική αντιπαράθεση φαίνεται να κινείται γύρω από ένα νέο δίπολο και την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κινείται ανάλογα με την περίπτωση. Από τη μία δηλαδή αντιπαρατίθεται με τον Αλέξη Τσίπρα, ένα καινούριο κόμμα. Απ' την άλλη, ανάλογα με την κατάσταση, βλέπεις ότι υπάρχει μια άλλου τύπου σκληρός ανταγωνισμός με το ΠΑΣΟΚ. Σας βολεύει κάποιος αντίπαλος?
0: Επιτρέψτε να σας πω, και χωρίς να αυτό να είναι έτσι, μια μορφή, έτσι, να χαρακτήσει αζωνία, ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια. Είναι θετικό ότι είχαμε ένα αρνητικό πληθωρισμό τον προηγούμενο μήνα και ελπίζουμε αυτός να συνεχιστεί. Όσον αφορά το νέο δίπολο που είπατε, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε για νέο δίπολο, γιατί για να έχουμε νέο δίπολο σημαίνει ότι στις επερχόμενες εκλογές που θα γίνουν, το δεύτερο κόμμα, γιατί πρώτο αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία, το δεύτερο κόμμα θα πρέπει να έχει τέτοια ποσοστά ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί δίπολο. Όσον αφορά την αντιπαράθεση είτε με το κόμμα του κ. Τσίπρα είτε με το ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας πω ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν υφίσταται στη Βουλή. Έτσι. Και θεσμικά η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα απαντάει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Το αν η αντιπολίτευση που ασκείται κυρίως γιατί πιέζεται από το νεοσυσταθέν κόμμα του κ. Τσίπρα, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Όσον αφορά όμως στο κομμάτι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που είπατε και για τα οικονομικά μέτρα, νομίζω οι προσδοκίες είναι μεγάλες για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η οικονομία βοηθάει στο να μπορέσεις να πας σε πιο στοχευμένα μέτρα, κυρίως για συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, και δεύτερον γιατί η όλη αυτή δημιουργία του κλίματος της ψυχολογίας που αφορά την οικονομία έχει δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αναπτύξεως, επενδύσεων. Οπότε όλο αυτό, συν τα πράγματα, κύριε Αντωνόπουλε, που έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε επικείμενη ΔΕΘ που έχουμε και την προηγούμενη. Οπότε ποια ομάδα κοινωνική έχει βοηθηθεί.
1: Εκεί γίνεται και το ταμείο, έτσι, αντίστοιχα όμως. Γιατί από την προηγούμενη ΔΕΘ θα έρθει ο λογαριασμός. Τι έκανες, τι υποσχέθηκες, τι δεν έκανες. Και γιατί.
0: Και φαίνεται ότι ό,τι μέτρα ό,τι πρωτοβουλίες έχει κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, αυτά και έχουν πιάσει τόπο και έχουν βοηθήσει τους πολίτες. Και αυτό το μείγμα, αν θέλετε, της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής σταθερότητας, γιατί αυτά, ξέρετε, πηγαίνουν μαζί, δημιουργούν το περιβάλλον ώστε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, στις 5-6-7 Σεπτεμβρίου, να είναι σε θέση να πει πράγματα που δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με το οικονομικό πακέτο, νομίζω θα έχουν να κάνουν και
1: η αίσθηση δική σας και οι πληροφορίες.
0: Και την επόμενη διακυβέρνηση.
1: Ναι, η αίσθηση δική σας και οι πληροφορίες είναι, θεωρούμε ότι θα έχουμε άσους στο μανίκι που θα βγουν στη ΔΕΘ.
0: Στην πολιτική δεν ξέρω αν υπάρχουν άσοι, γιατί όταν έχεις άσο στο μανίκι σημαίνει ότι κάτι λάθος έχεις κάνει.
1: Είχαμε και άσετ παλιότερα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
0: Δεν τηρείς τους κανόνες αν έχεις άσο στο μανίκι. Λοιπόν, έχεις ένα φύλλο παραπάνω. Νομίζω το φύλλο παραπάνω της κυβέρνησης είναι οικονομική πολιτική, είναι στοχευμένη και νομίζω και οι προτάσεις των αρμόδιων υπουργών και όλων των βουλευτών που έχουν. Γιατί ξέρετε και ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει και από τους βουλευτές προτάσεις για τη ΔΕΘ και για το επόμενο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, και είναι η συνεχόμενη φορά που ο Πρωθυπουργός ζητάει προτάσεις από τους βουλευτές, με ό,τι αυτό θετικό συνεπάγεται, όπως ήταν τη συνταγματική αναθεωρήσεω και το καθεξής. Άρα νομίζω ότι θα ακούσουμε πράγματα τα οποία δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με έναν χρονικό ορίζοντα ενός οικονομικού έτους, όπως αυτό ορίζεται στη Διεθνή εκ Θεσσαλονίκης, αλλά έχουν να κάνουν με τον ορίζοντα του 2030, που η Νέα Δημοκρατία του χρόνου θα διεκδικήσει και θα ζητήσει τιμητική ψήφο των Ελλήνων πολιτών για να κάνει πράξη αυτά που ο Πρωθυπουργός θα πει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Ο Τζος Ψαλμός, θα το δούμε αυτό. Μετράει αντίστροφα, σε να μην στενοχωρήσω τους καλοκαιράκηδες, γιατί εγώ πάω στη σφαίρα του, του χειμωνάκια πριν. Αλλά θέλω να πω ένα τελευταίο, γιατί είναι ένα πεδίο το οποίο η αλληλεγγύη είναι στο. Έχετε εντρυφήσει εκεί, είστε. Σε αυτό έχετε μεγάλη ατζέντα. Θεωρείτε ότι η επιδοματική πολιτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο δίνονται τα επιδόματα έχουν ανταπόκριση? Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι σου λένε ότι είναι άστοχοι, ότι δεν αφορά τον κόσμο ή δεν έχει ανταπόκριση, να το πούμε έτσι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας, το οποίο έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους. Καταρχήν, για να μπορέσεις να δώσεις επιδόματα σε ειδικές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, θα πρέπει να έχεις χρήματα. Ένα το κρατούμενο. Mm. Δεύτερον, ο κόσμος που μπορεί να διαμαρτύρεται για την αστοχία ενδεχομένων κάποιων επιδομάτων, πρέπει να είναι πολύ αυστηρός και κριτικός, γιατί τα επιδόματα έρχονται μέσω της φορολόγησης. Άρα είναι λεφτά, χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Πάμε όμως και να δούμε ποιοι παίρνουν επιδόματα. Γιατί παίρνουν τα επιδόματα και γιατί έχουν θεσπιστεί τα επιδόματα. Θέλω να πιστεύω ότι ούτε εσείς ούτε κανένας ακροατής μας έχει καμία αντίρρηση το ότι τα άτομα με αναπηρία, όταν πιστοποιείται την αναπηρία τους από τα ΚΕΠΑ και άνω την 67% αναπηρία, παίρνουν επίδομα. Νομίζω αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και δικαίως το παίρνουν. Και μακάρι να μπορούν να πάρουν και περισσότερα. Δεύτερο. Έχουμε το επίπεδο των ανθρώπων που ζουν στο κομμάτι της ακραίας φτώχειας.
1: Σωστό.
0: Άρα εδώ θα πρέπει να στηρίξει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι μακροχρόνιοι άνεργοι είτε είναι σε αυτό που λένε.
1: Εδώ να βάλω ένα αστερίσκο, με συγχωρείτε. Στην ακραία φτώχεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτό το καθεστώς όμως. Γιατί υπάρχουν τα νομικά τερτύπια τα οποία του επιτρέπει να μπαίνει έτσι και να αφαιρεί το επίδομα από κάποιον που έχει πραγματικά ανάγκη. Εγώ εκεί θέλω να εστιάσω.
0: Λοιπόν, σε κάθε τέτοιο είδους μοντέλο, το να εμφανιστούν κάποιες περιπτώσεις, ο οποίος κάποιος με κάποιον τρόπο να έχει
1: παρισφρήσει, έτσι, ναι,
0: παρισφρήσει μέσα στο σύστημα, αυτό δεν αλλάζει την όλη φιλοσοφία. Το επίδομα δίνεται για κάποιον τον οποίο είναι να τον βοηθήσεις και να τον ενισχύσεις. Το ερώτημα που τίθεται, και εδώ πρέπει να είμαστε αυστηροί, είναι αν υπάρχουν οι πολιτικές ώστε κάποιος άνθρωπος να μπορέσει να φύγει από το επίδομα.
1: Σωστό.
0: Στο κομμάτι της ακραίας φτώχειας, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν κάνεις διασύνδεση με την εργασία, αυτό θα είναι ένα σπιράλ, θα έχεις έναν άνθρωπο με την οικογένειά του πολλά χρόνια μέσα και μετά δημιουργείται, ξέρετε, ένα φάσμα τέτοιο είδους που ο άνθρωπος και να θέλει δεν θα μπορεί να βγει. Εκεί νομίζω ότι τα στοχευμένα προγράμματα της ΔΥΠΑ έχουν αυτό τον ρόλο, αυτό που ονομάζουμε τρίτο πυλώνα. Πάμε τώρα σε κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω οι ακροατές σας να το βρουν ενδιαφέρον, με κάποια πράγματα τα οποία η κυβέρνηση πήρε κάποιες πρωτοβουλίες και σας λέω τώρα και σε μια περίοδο που εγώ πριν ήμουν Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας, όταν διασυνδέσαμε τα επιδόματα, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, έτσι, για την ακραία φτώχεια και το επίδομα παιδιού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, κύριε Αντωνόπουλε, ότι αν δεν πάει το παιδί στο σχολείο δεν θα παίρνει το επίδομα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πάνω από 15.000 περίπου τις εκατοπέδες να πάνε στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα το πώς χρησιμοποιείς ένα επίδομα για να στηρίξεις ένα συμπολίτη σου έχει να κάνει, προφανώς είναι μια πολιτική απόφαση. Κανένα από τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει τη χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά δεν έχουν καμία τελείως διαφορετική άποψη στο να κοπούν τα επιδόματα. Το επίδομα είναι εκεί για να στηρίξει εσένα πάνω στην ανάγκη στην οποία έχει δημιουργηθεί. Και νομίζω ότι μακάρι η οικονομία μας να πηγαίνει πολύ καλύτερα ώστε να ενισχύουμε ακόμα περισσότερο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Θα έχετε ακούσει για ίσως το πιο εμβληματικό έργο, την πιο εμβληματική αν θέλετε δικαιωματική υπηρεσία προς τα άτομα αναπηρία, τον προσωπικό βοηθό. Ο προσωπικός βοηθός που αυτή τη στιγμή είναι στην ολιστική του μορφή σε όλη την Ελλάδα μετά το πιλωτικό πρόγραμμα που ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι μια υπηρεσία η οποία πληρώνεται από τους Έλληνες πολίτες, έτσι, και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία έχει να βοηθήσει να ενισχύσει το άτομο με αναπηρία, κυρίως με βαριά αναπηρία, πρώτον να μην ιδρυματοποιηθεί, δεύτερον να βγει έξω από το σπίτι του και τρίτον να το οδηγήσει σε ένα, να είναι μέσα στον κοινωνικό ιστό, στην επαγγελματική του
1: ανασχόληση. Αν μη τι άλλο, μιλάμε τώρα για ένα μέτρο, το οποίο μια πρωτοβουλία η οποία είναι καθαρά ανθρώπινη, κοινωνικό πρόσωπο, δηλαδή τι να λέμε τώρα, εντάξει.
0: Ξέρετε κάτι, αυτό, αν δεν ήταν ο. Συγγνώμη που θα το πω αυτό, γιατί πρέπει να λέμε, ξέρετε, στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι. Μένουν στην ιστορία ή δεν μένουν από τις πράξεις τους, αλλά κάποιοι άνθρωποι παίρνουν κάποιες πρωτοβουλίες που πραγματικά αλλάζουν τη ζωή των πολιτών. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν του Πρωθυπουργού να θεσπίσει αυτό το πρόγραμμα, να φέρει αυτό το πρόγραμμα.
1: Από ό,τι ξέρω είναι και δική σας πρόταση, έτσι.
0: Εμείς είμαστε πάντα, ξέρετε, υπό τις οδηγίες του Πρωθυπουργού. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία η οποία πήρε ο Πρωθυπουργός και εμείς ως συνεργάτες τότε έπρεπε να την υλοποιήσουμε, είναι η πεμπτουσία το τι σημαίνει κοινωνικό κράτος, κύριε Αντωνόπουλε. Ταυτόχρονα θέλω να σας πω το ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, εδώ θέλω να βάλω επίσης ένα αστερίσκο, γιατί είναι πολύ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που τέτοιου τύπου μέτρα. Επειδή υπήρξε στο παρελθόν και το βοήθεια στο σπίτι, παραδείγματος χάρη, αυτό το πρόγραμμα δεν ευδοκιμάζει. Ενώ ήταν δηλαδή εξαιρετικό, νομίζω θα συμφωνήσετε.
0: Το βοήθεια στο σπίτι είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε πριν χρόνια. Ισχύει. Και ξέρετε κάτι.
1: Αλλά πήγε κουβά όμως.
0: Όχι.
1: Σε πολλά.
0: Είναι ένα από τα προγράμματα τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ στην
1: κοινωνία. Βοήθησε κόσμο. Ναι.
0: Και νομίζω ότι τέτοιου είδους προγράμματα όπως είναι ο προσωπικός βοηθός, όπως είναι το βοήθεια στο σπίτι, τι δείχνουν, όπως είναι οι παντάδες της γειτονιάς τώρα παράδειγμα, τι είναι αυτό, είναι όταν τελικά η. Πώς να το πω, κατεβάζει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Εκεί που πραγματικά πρέπει να είναι, μέσα στο πεδίο. Και εκεί ο πολίτης λαμβάνει τις υπηρεσίες, λαμβάνει τα θετικά αυτών των υπηρεσιών και προφανώς δημιουργεί και ένα κοινωνικό, αν θέλετε, θετικό με βάση αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει στον πολίτη. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία. Θα σας πω και κάτι άλλο, κάτι το οποίο καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε. Και αυτό που έχει θεσμοθετήσει πάλι με πρωτοβουλία, αν θέλετε, του ίδιου του Πρωθυπουργού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει ένας Πρωθυπουργός ο οποίος στο κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας όχι έχει άποψη, έχει γνώση, ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος θέλει να το μεταρρυθμίσει όλο αυτό, τους χώρους επεκτευόμενης χρήσης για τους συμπολίτες μας που κάνουν χρήση ναρκωτικών. Αυτό, ξέρετε, έχει και με τα τελευταία στοιχεία, είχα κάνει και μια αντίστοιχη κοινοβουλευτική ερώτηση. Αυτό έσωσε τη ζωή σε πάρα πολλούς ανθρώπους από την υπερβολική δόση. Αυτή η δομή και αυτές οι κινητές μονάδες, γιατί έχει και εξελίσσεται, έχει δώσει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς ανθρώπους από αυτούς να μπουν σε προγράμματα απεξάρτησης. Τους έδωσε τη δυνατότητα να μπουν σε σπίτι. Έχουν μια ψυχολογική υποστήριξη. Άρα, ποιο είναι το μέλλον της κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα, είναι να μπορείς να έχεις αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες θα φτάνουν επί της ουσίας αμέσως στον πολίτη και ο πολίτης να παίρνει τα θετικά αυτών των υπηρεσιών και ταυτόχρονα να έχεις την οικονομία σου σε ένα τέτοιο βαθμό που να μπορείς να στηρίζεις οικονομικά τους πιο ευάλωτους και ευπαθείς συμπολίτες σου. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να έχεις αυτούς τους αυστηρούς όρους και κανόνες ότι αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν εκεί γιατί είναι χρήματα των Ελλήνων πολιτών και ότι κανένας ο οποίος θα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την κατάσταση προφανώς και θα πηγαίνει όπως πηγαίνουν στη δικαιοσύνη.
1: Κύριε Σταμάτη, ενδιαφέροντα.
0: Και να ξέρετε κάτι, με βάση ένα περιστατικό το οποίο συνέβη, θλιβερό περιστατικό το οποίο το διαβάσαμε χθες που συνέβη στο Μιστρά. Ναι. Το επόμενο στοίχημα και της δικής μας κυβέρνησης και της χώρας αλλά και πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει να κάνει και με το προσδόκιμο ζωής που είναι περισσότερο αλλά και με τη δημογραφική κάμψη που είναι η μακροχρόνια φροντίδα υγείας. Είναι το νέο μοντέλο για τα άτομα τρίτης ηλικίας, πώς το κομμάτι της μακροχρόνιας φροντίδας υγείας, πώς θα στηρίξουμε με υπηρεσίες ανθρώπους τρίτης ηλικίας, γιατί ξέρετε, κύριε Αντωνόπουλε, αλλάζουν πολλά πράγματα στην εποχή μας και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και ο Πρωθυπουργός το έχει δει και επεξεργάζεται και ενδεχομένως θα ακούσουμε και κάποια πράγματα στη ΔΕΘ. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πλέον οι Έλληνες γεννάνε λιγότερο. Το γιατί γεννάνε λιγότερο, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, θα την κάνουμε μια άλλη συζήτηση, μπορεί να την κάνουμε άλλη φορά.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Θα έρθουν άνθρωποι τρίτης ηλικίας κάποια στιγμή που θα φτάσουν στα 75, στα 80 οι οποίοι δεν θα έχουν παιδιά. Δεν έχουν κάνει παιδιά στη ζωή τους. Άρα εκεί θα πρέπει να δούμε το νέο μοντέλο της διαγενειακής αλληλεγγύης. Γιατί τώρα ένα άτομο με τρίτης ηλικίας μπορεί να έχει την βοήθεια από έναν, από ένα παιδί του, από το εγγόνι του. Αυτό στα επόμενα χρόνια θα δυσκολέψει. Και θα πρέπει να δούμε, λόγω και της άνοιας και του Αλχάιμερ, δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να πάνε σε κάποιες συγκεκριμένες δομές. Και εδώ είναι πώς θα στηρίξουμε τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που εργάζονται, που έχουν οικογένεια, που έχουν εγγόνια και το καθεξής, να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η τρίτη ηλικία, και ό,τι αφορά την τρίτη ηλικία, θα είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας.
1: Θα ήθελα πάνω σε αυτό, ήταν ένα θέμα που ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή σκεπτόμουν να το ανοίξω, να το θίξω, το αμφιταλαντευόμουν πάρα πολύ, μιλώ για αυτό το περιστατικό στο Μιστρά. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο 55 χρόνων, ο οποίος είχε βάλει στον καταψύκτη τον πατέρα του 2,5 χρόνια.
0: Καταρχήν μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια, έτσι, είναι προσβολή νεκρού, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Πέρα από αυτό.
0: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δούμε γενικότερα μια χαρτογράφηση των πιο ευπαθών ομάδων, κυρίως της τρίτης ηλικίας, και γενικά τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί ενδεχομένως κάποιοι συγγενείς να τους εκμεταλλευτούν. Και ξέρετε, κύριε Αντωνόπουλε, και τελείω την εκπομπή σας, γιατί συμμετέχω και εγώ στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε κάποιες ομάδες πάνω σε αυτό. Πλέον, όπως έχουμε την σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σύντομα θα έχουμε και τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων τρίτης ηλικίας. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δούμε νέες πολιτικές όσον αφορά την προφύλαξη των ατόμων τρίτης ηλικίας, την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην οικονομική ανεξαρτησία, στην ελευθερία, στην αυτονομία, σε τρόπους προφύλαξης από τη βία που μπορεί να προέρχεται μέσα από το συγγενικό περιβάλλον. Και πιστεύω ότι όλο αυτό θα πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες όσο και της δικής μου κυβέρνησης και του κόμματός μου, αλλά και των υπολείπων, γιατί εδώ πρέπει να μιλήσουμε με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας, και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις νέες προκλήσεις και τα προβλήματα που έρχονται.
1: Θα είδα, ναι, δεν θα διαφωνήσω, μακάρι να γίνουν αυτά. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι αυτή η περίπτωση του ανθρώπου, αυτό έγινε, αυτό το γεγονός πήγε σε αυτή την εγκληματική ενέργεια για να παίρνει τη σύνταξή του. Για να παίρνει τη σύνταξη του πατέρα του. Δηλαδή, ο άνθρωπος υποστηρίζει ότι ο πατέρας του έφυγε από φυσικά αίτια και μετά τον έβαλε στον καταψύχτη για 2,5 χρόνια μέσα σε ένα
0: ξενοδοχείο. Αντιλαμβάνεστε ότι και μόνο η περιγραφή αυτού που λέτε, όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ, και θα περιμένουμε και τις ιατροδικαστικές, ναι, έτσι, αναλύσεις, αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς έχει και άλλα θέματα. Έτσι, πέραν, ναι, το ότι είναι μια εγκληματική πράξη. Δεν έχει να κάνει αν έπρεπε να πάρει το εισόδημα ή όχι του πατέρα του, δεν το δικαιούται, οπότε από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί πέρα, το οτιδήποτε άλλο έγινε, προφανώς είναι και άλλων επιστημών,
1: ναι, ναι,
0: ανάλυση.
1: Ναι, ναι, είναι και άλλα. Αλλά πολιτικής, ξέρετε κάτι όμως, εκεί είναι αυτό το, δηλαδή αυτό το οποίο μου δημιουργεί έτσι αγανάκτηση. Είναι ότι όταν φτάνει ένας άνθρωπος, δηλαδή στα όρια, σε αυτά ξεπερνάει τα όρια της λογικής, έτσι να το πω κόμψα, γιατί για να ζήσει, γιατί να θέλει να πάρει τη σύνταξη του πατέρα του. Βέβαια να μου πεις, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες.
0: Επιτρέψτε να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ακραία φτωχοί στη χώρα μας, που είναι ακόμα και άστεγοι, δεν επέλεξαν στη ζωή τους να κάνουν εγκληματικές ενέργειες.
1: Έχετε δίκιο.
0: Άρα εδώ έχει να κάνει
1: και θέλω δίκιο, να πω, να τονίσω κάτι, μια ιδιότητά σας.
0: Είναι σώα στα σφρένας, έτσι. Ναι, το αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Και το θέλω να τονίσω για τη βαρύτητα που το λεγόμενο σας, ότι ήσασταν και ο συντονιστής, ο εθνικός συντονιστής για τη μακροχρόνια φροντίδα. Σωστά, έτσι.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό έχει πλέον μπει σε μια σειρά και θα εξελιχθεί και θα μεταξελιχθεί σε μια ενιαία πολιτική, η οποία αυτή η πολιτική θα έχει να κάνει με αυτά που σας είπα πριν για τα θέματα της ηλικίας, για τις υπηρεσίες και για πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο μοντέλο παροχών υπηρεσιών για τα άτομα της ηλικίας.
1: Κύριε Σταμάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιθανότητα θα τα ξαναπούμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Δεν θα σας αφήσω έτσι.
0: Στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ και εσάς και τους ακροατές σας.
1: Καλημέρα.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αλφα 94,7.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
9: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
10: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
13: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου 202, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
2: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
14: Όχι στα βαθιά, δηλαδή σε βάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβεί.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει έξαρση, αλλά τουλάχιστον ακούω πολύ συχνά, γιατί και εγώ έχω μικρά παιδιά, είναι στα 13, και ακούμε για κρούσματα στα φιλόκοκου.
14: Πολύ ωραία η ερώτησή σας και ευχαριστώ για την πάσα, γιατί ήταν κάτι που θέλω να το αναφέρω. Το καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε κάποια δερματάκια παιδικά που έχουν αποκτηθεί στους μια ξηροδερμία ή την τάση της ατοπικής δερματίτιδας, όπως λέμε, αλλά και που αφιδωτώνεται λόγω των συνθήκων του καλοκαιριού, μπορεί είτε με ένα τσίμπημα κουνουπιού, είτε με ένα σγάρσιμο, καθώς είναι ακάλυπτα τα μέρη του σώματός τους, να δημιουργήσει λύση τη συνέχεια του δέρματος, και αυτό είναι η αφορμή για να εισέλθει ο σταφυλόκοκκος. Ο σταφυλόκοκκος αναπτύσσεται σε βλενογόνους, υπάρχει πάνω στο δέρμα μας σε όλους, θέλει όμως κατάλληλες προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί στον βλενογόνο. Και το κυριότερο, όταν νοσήσουμε από σταφυλόκοκκο, δεν αφήνει αντισώματα. Αν δεν περιποιηθούμε σωστά το δέρμα, και εδώ θα δώσουμε την πολύτιμη συμβουλή μετά από τη θεραπεία μια σταφυλοκοκκική λίμωξη, να κρατάμε ενυδατωμένο το δέρμα, είναι εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Ενυδατωμένο το δέρμα, ούτως ώστε να μην ξανασυμβεί, γιατί βλέπουμε το καλοκαίρι αυτό το φαινόμενο του ping pong, όπως λέμε, δηλαδή να κάνει μια σταφυλοκοκκική λίμωξη, να λαμβάνει αγωγή και μετά από 15-20 μέρες να ξανακάνει, γιατί δεν περιποιηθήκαμε σωστά το δέρμα. Και φυσικά τα τσιμπήματα, τα γδαρσίματα είναι κάτι το οποίο πολύ πολύ εύκολα μπορεί να ξανασυμβεί.
1: Τώρα να σας ρωτήσω για τα τσιμπήματα, ειδικά με τα κουνούπια, γιατί ακούμε και διάφορα. Εγώ με τα κουνούπια έχω μάχη χρόνια, δηλαδή τσακωνόμαστε κάθε καλοκαίρι πολύ, πάρα πολύ έντονα. Εγώ, τα παιδιά μου όχι. Μονοπολώ εγώ είμαι το παιδί στην υπόθεση. Υπάρχει έτσι μια έτσι, πώς να σας το πω τώρα, μια έντονη φημολογία με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή, υπάρχει αυτή ο τρόμος,
14: τρόμο δεν θα έλεγα, καθότι περιστατικά καταγράφονται όλα τα χρόνια. Mm-hmm. Σίγουρα ορισμένες ευάλωτες ομάδες, όπως είναι νοσοκατασταλμένοι και ηλικιωμένοι, είναι στο στόχο της νόσου αυτή, mm-hmm. αυτής. Ευτυχώς δεν πλήττει μικρά παιδιά, δεν πλήττει υγιείς ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι που είναι σε ευάλωτες ομάδες γενικά πρέπει να προστατεύονται από τα κουνούπια. Τα αντικουνούπια πρέπει να είναι μέρος του φαρμακείου μας. Και αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και κάποια άλλα πράγματα, ειδικά για τα παιδιά που μπορεί να
1: φυσικά
14: έχει το φαρμακείο.
1: Εγώ θα ήθελα να θα το κλείσουμε με αυτό. Εξαιρετικό. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε πότε πρέπει να ανησυχήσει κάποιος, δηλαδή από ένα τσίμπημα, δηλαδή εντάξει του βάζουμε το τηλεοσκιόν αυτή για τα τσιμπήματα, αλλά όταν κάτι επιμένει ή όταν πότε πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι σε μια οικογένεια για τα τσιμπήματα.
14: Κοιτάξτε, επειδή μιλήσαμε για το σταφυλόκοκκο, όπως mm-hmm. είπαμε, αν δούμε μια μόλυνση η οποία είναι ανοιχτή, δηλαδή έχει κάτι σαν φυσαλίδες, έχει σαν υγρό ανοιχτό, mm-hmm. κυτρινοπό, κυτρινόχρο, αυτό ενδεχομένως να είναι σταφυλόκοκκος, οπότε αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε με κάποιον επαγγελματία υγείας για να μας
1: δώσει
14: τις συμβουλές.
1: Μην ξεχνάμε γιατί ως Έλληνες κρύβουμε και ένα μικρό γιατρό μέσα μας, έτσι.
14: Τουλάχιστον αυτό είναι αλήθεια, αλλά οι γονείς πάντα μας συμβουλεύονται, και πάντα θέλουν την επιβεβαίωση, ακόμα και οι γονείς. Τώρα για σπάνια νοσήματα όπως είναι ο ιός του Νείλου, αυτό στην περίπτωση που κάνει συμπτώματα που αφορούν το κεντρικό νευρικό, που μπορεί να είναι γενικά και γενικευμένη κατάσταση, να κάνει έμετος, να έχει ψηλό πυρετό με φρίκια, να έχει επηρεασμένη γενική κατάσταση, οποιοδήποτε σύμπτωμα το νευρικό, αλλά αυτό όπως είπαμε στα παιδιά, τουλάχιστον για τα παιδιά, ευτυχώς δεν τα αγαπάει αυτός ο ιός.
1: Εξαιρετικά, και δεν θέλουμε τέτοιου τύπου αγάπη. Θα ήθελα κάτι άλλο να σας ρωτήσω πολύ έτσι εξειδικευμένο, αλλά επειδή το είδα το είδα φέτος. Υπάρχουν κάποια ψαράκια τα οποία δεν είναι τα καλύτερα. Παραδείγματος χάρη οι δράκαινες. Έτυχε να δω, εγώ έχω πατήσει παλιότερα, αλλά άλλου τύπου. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
14: Η αλήθεια είναι ότι κάποια από αυτά τα ψάρια, τα ζώα τέλος πάντων που ζουν στο θαλασσινό νερό, μπορεί να προκαλέσουν πολύ άσχημη εικόνα. Η δράκαινα ειδικά νομίζεις ότι έχει επιτεθεί, το έχει επιτεθεί βάγκωμα, σκυλί.
1: Είναι απίστευτος πόνος, σας το λέω, το χώρο.
14: Είναι, ναι, μπράβο, και κρίνει αυτή την ουσία που πονάει σχεδόν σαν να έχει τσιμπήσει σκορπιός. Σε αυτή την περίπτωση...
1: Και από αυτό έχω να ξέρετε, και από αυτό με τσιμπήσει, τα έχω όλα, εγώ είμαι για πρακτική να ξέρετε.
14: Αυτό σημαίνει ότι είσαι πολύ δραστήριος όμως.
1: Είμαι, ναι, αυτό.
14: Ναι. Δραστηριότητα κανείς δεν έχει συμβάντα, είναι νόμος αυτό.
1: Ναι, ναι, αυτά πληρώνω εγώ, ναι, ξέρω. Για πείτε μου, πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό, τη δράκαινα?
14: Θα βάλουμε λοιπόν καλό νενάχο στο φαρμακείο μας, μία αντιφλεμονώδη κρέμα, ένα αντισταμινικό για τα παιδιά, μία τοπική κρέμα που θα ανακουφίσει την περιοχή. Αν χρειαστεί θα χορηγήσουμε συστηματικά και ένα αντισταμινικό υπαυσίπονο, και βέβαια θα το περιποιηθούμε από οποιοδήποτε τραύμα, αντισταμινικό υπαυσίπονο, και βέβαια θα το περιποιηθούμε από οποιοδήποτε τραύμα.

0: συγκεκριμένο κεράκι μέρες, κάνουμε περίπου τα ίδια πράγματα. Και βέβαια ιδιαίτερη κατηγορία οι άνθρωποι που έχουν αλλεργία, ενδεχομένως να έχουν δώσει κάποια σημάδια για μια προηγούμενη φορά, και εκεί χρειάζεται να έχουν και ειδικά φάρμακα μεταξύ τους, ειδικά αν ταξιδεύουν σε απομακρυσμένες περιοχές.
1: Ναι. Τέλος πάντων, θα ήθελα να κλείσουμε και σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την επικοινωνία, αλλά θα έχουμε και άλλη, να ξέρετε, μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Θα ήθελα αυτό το φαρμακείο, γιατί τώρα κρίνοντας εγώ από τη δική μου εμπειρία, βλέπω παίρνουμε και τελικά δεν ξέρουμε τι έχουμε. Ποια είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να έχει αυτή η σακουλίτσα ή το φαρμακείο πια, γιατί το έχουμε πιο έτσι, το έχουμε σε φαρμακείο, τσαντούλα φαρμακείου. Τι πρέπει να περιέχει μέσα, τα βασικά, για να μην ευνηδιαστούμε δηλαδή.
0: Ωραία. Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε αμπούλες με φυσιολογικό ορό, ένα θερμόμετρο, ένα ψαλιβάκι, είδη περιποίησης τραύματος. Θα πρέπει να έχουμε ένα αντισταμινικό, ένα πασίπονα αντιπυρετικά. Σίγουρα για μια ενδεχόμενη γαστρεντερίτιδα, τα σκευάσματα με ηλεκτρολίτες, αντιδιαρροϊκά. Τα αντικουνουπικά, τα κατατάσσω στα φάρμακα, κάποιες οτικές σταγόνες, γιατί με τις βουτιές και όλα αυτά ενοχλούνται και τα φτάκια, ειδικά στα παιδιά. Mm-hmm. Ένα κολύριο επίσης καλό είναι να υπάρχει στο φαρμακείο μας, και μια τοπική έτσι, κρέμα με αντιβιωτική και αντιφλεγμονώδη για τις πρώτες βοήθειες για όλα αυτά που είπαμε, τα τσιμπήματα και τα λοιπά. Τώρα ίσως και ένα σκεύασμα κορτιζόνη σε υγρό δεν θα ήταν άσχημα να υπάρχει, γιατί η κορτιζόνη μπορεί, μιλάμε για πόσιμη μορφή, έτσι, μπορεί να προλάβει κάποιες πιο σοβαρές καταστάσεις σε χρόνους και χώρους στους οποίους είναι δύσκολη η ιατρική πρόσβαση.
1: Κυρία Βαρδάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Και να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα για το Μητρικό Θυλασμό, και ως παιδίατρος έτσι πραγματικά θα ήθελα να πω ότι την πρώτη και την πιο ανεκτήμητη συνήθεια, το πρώτο καλύτερο εμβόλιο εντός εισαγωγικών που μπορεί να κάνει ένα παιδί, θα πρέπει έτσι να το έχουμε, να το στηρίξουμε όλοι, και να το και επαγγελματίες υγείας, και ίσως και κάποια στιγμή έτσι να μιλήσουμε και για τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού και ό,τι νεότερο υπάρχει.
1: Είναι το επόμενο θέμα στην ατζέντα μας και δεσμεύομαι τώρα την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, θα σας πάρω τηλέφωνο, θα κανονίσουμε για να βγούμε και να μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο ειλικρινά και εμένα με έχει απασχολήσει και θα ήθελα πάρα πολύ να ακουστεί η άποψη ενός ειδικού.
0: Είναι, ξέρετε, η Παγκόσμια Εβδομάδα, 1-7 Αυγούστου, και με αφορμή αυτό, αλλά όχι και μόνο, όλο το χρόνο θα πρέπει αυτή την πολύτιμη
1: εστίαση. Ναι, αυτό το ξέρετε. Είναι ωραίο να υπάρχουν αυτές οι υπενθυμίσεις, αλλά το θέμα είναι να μην μένουν στην υπενθύμηση, να μην μένουν στην ούγια. Καλό είναι να είναι και στη Μαρκίζα. Ναι.
0: Ακριβώς. Να υπάρχει συνέχεια στο θυλασμό, όχι μόνο τον πρώτο μήνα.
1: Τέλεια. Θα τα πούμε. Ωραία. Την άλλη εβδομάδα. Το ανανεώνουμε.
0: Να είστε καλά. Σας
1: και εσείς. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης. Γεια σας.
1: Κυριάκο. Μπορεί να ανεβάσαμε λίγο τους τόνους. Δεν θέλω. Δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Αλλά είσαι άδικος για αυτό που λες. Δεν είναι από τις περιπτώσεις που αξίζει το βλέμμα. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Ξέρεις εσύ, τελείωσε εδώ. Να έχεις καλό καλοκαίρι, υπόλοιπο Κυριάκο. Και σε ευχαριστώ για τα μηνύματά σου.

0: 11 ακριβώς, Άννα Μαρία Παπακουσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσει Έλλη Σπυροπούλου. Μείνετε συντονισμένοι. Α989, Α Radio 989. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9. Ακολουθεί Έλλη Σπυροπούλου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Την καλή μου μέρα για όλους.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζοντας καπνογόνα σημεία στη Δυτική Αττική προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Η πυροσβεστική αποδίδει την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση των δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Το συγκεκριμένο δίκτυο σε ένα τμήμα του ήταν υπόγειο και στη συνέχεια μετατρεπόταν σε ένα αέρια γραμμή μέσω ξύλινων στήλων. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση δορυφορική εικόνα, η καμένη έκταση ανέρχεται σε τουλάχιστον 144.243 στρέμματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατέθεσε ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Θυβών δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και κάθε άλλου προσώπου για το οποίο τυχόν προκύψει ευθύνη από την έρευνα των αρχών. Για αυτήν την ώρα έχει προγραμματιστεί η διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων των μεγάλων πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία και Ρέθυμνο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η καταγραφή των ζημιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 55χρονος που ομολόγησε ότι απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες της αστυνομίας ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Ο 55χρονος είχε αρχικά καταθέσει πως ο πατέρας του είχε φύγει από την περιοχή και ζούσε στην Αθήνα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 45 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, ενώ Λέμβος με περίπου 56 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σίμης έπειτα από επιχείρηση στελεχών του λιμενικού σώματος. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον Γερμανό τουρίστα που αγνοούταν από το απόγευμα της Κυριακής όταν το εστιοπλοϊκό στο οποίο επέβαινε μαζί με άλλα 7 άτομα παρασύρθηκε. Σε μία ώρα ανοίγουν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις θα γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ κάθε ενδιαφερόμενου, ενώ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜΗ. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λύγει σε 1 και 2. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 44 τραυματίστηκαν από μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν σε διάφορες συνοικίες του Κιέβου. Τα πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε αποθήκες εμπορευμάτων και βιομηχανικά κτίρια, ενώ πυροδότησαν και χημικό συναγερμό λόγω διαρροής αμμονίας. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά του νησιού Σαραγκάνη, στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων. Σε επιφυλακή βρίσκονται τοπικές και εθνικές αρχές, πραγματοποιώντας ελέγχους στις πληγήσεις περιοχές. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μεγάλου παλιρροϊκού κύματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Έλλη Σπυροπούλου.
0: Alfa 94,7. Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε
2: Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670 30 68 92.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
10: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
11: Στο Αύκος Γράμμας Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
10: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
10: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
11: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
10: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
11: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
10: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
12: Κοντά ποδάρια έχει και αυτό. Λοιπόν, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Θέλετε να βάλουμε ένα άσμα? Χθες ήταν ο Sting στη Λεμεσό. Εγώ δεν πήγα, δεν μπορούσα να πάω, γιατί έχουμε λοιμούς, σεισμούς και καταποντισμούς. Έσκησε κατάμεστο το γήπεδο, το στάδιο. Θα σας βάλει Sting, ε? Βάλε, τιμή σε ένα εκείν. Μου στείλανε βίντεο, είχανε το θράσος να μου στέλνουν και βιντεάκια, ωραία, αίσθη μου. Πες το στο γιο σου που δεν αφήνει συναυλία για συναυλία. Τα βλέπα κι εγώ. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση. Είναι πολύ φίλη η εταιρεία που τη διοργανώνει και χαρήκαμε πολύ γι' αυτό. Αλλά όταν έχουμε πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι και βέβαια στη συνέχεια και η πολιτεία. Αν λοιπόν εδώ βλέπουμε συνεχώς, κάθε μέρα, κάθε Αύγουστο, ένα ντεζαβού το οποίο συμβαίνει, το λέγαμε και νωρίτερα με κάτι συναδέλφους έξω. Δεν έχω θυμηθεί Αύγουστο που να λέω τι ώρα περνάμε εδώ στην εξοχή. Δεν έχω θυμηθεί. Έχεις ζήσει κανέναν Αύγουστο τέτοιον εσύ? Να λέμε, παιδί μου, στις παραλίες εξεχήθηκαν οι Αθηναίοι. Έχει αδειάσει η πρωτεύουσα. Τα λέμε αυτά, αλλά ταυτόχρονα λέμε καίγεται και ο τόπος. Λοιπόν, τραγούδι, τιμή Σένεκεν και επανερχόμαστε.

0: λέει εδώ φίλος μου Πάνος. Κάτσε πάνω να διαβάσω τι λέει, γιατί δεν βλέπω κιόλας. Καλημέρα. Αυξήσεις άνω του 7% στα ασφάλιστα μακροχρόνιας υγείας. Εν μέσω θέρους έφτασαν ειδοποιήσεις σε ασφαλισμένους. Το πιο ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η τιμή του πετρελαίου, λέει εδώ ο φίλος μου Πάνος, αλλά τι πληρώνει τελικά ο καταναλωτής. Όταν το Brent βρισκόταν περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι σε προηγούμενες περιόδους, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα κυμαινόταν περίπου στα 1,75-1,90 το λίτρο. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης περίπου στο 1,45-1,65. Σήμερα, με τον Brent να βρίσκεται ξανά κοντά στα 85 δολάρια, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι περίπου 2 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, παρά την ίδια περίπου διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, πάνω σε βλέπω πολύ ενημερωμένο, οι Έλληνες πληρώνουν έως και 20-40 λεπτά περισσότερο ανά λίτρο, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη φορολογία, στο κόστος διήλυσης, μεταφοράς και στα περιθώρια της αγοράς, όχι στην τιμή του ίδιου του πετρελαίου. Συμφωνώ. Δεν είναι για όλους τα ίδια. Με στο παλαιό ψυχικό, εδώ που έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, εκτός την πυροσβεστική, έχουν και ιδιωτικά πυροσβεστικά σε κάθε γωνία, όπου φτωχός και η μοίρα του. Έχεις δίκιο. Παρ' όλα αυτά, ας αφαιρέσουμε το ψυχικό, ας πάμε, γιατί είναι και κέντρο Αθήνας. Όπως έλεγα και προχθές και με μια φίλη που συζητάγαμε, στη Μαβίλη ένα συντριβάνι έχουμε. Μάλλον δεν θα καεί. Μάλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει αυτή η ζωή. Αν είσαι σε μια περιοχή που είναι επίσης πολύ. Ξέρετε, το τετραγωνικό είναι υψηλό, είναι, για παράδειγμα στα βόρεια. Έχουμε δει περιοχές στα βόρεια που είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες, που έχει πραγματικά κόσμο. Αν λοιπόν καεί μια υποβαθμισμένη, η φωτιά δεν κάνει. Δεν λέει, α, εδώ το όριο δεν με βολεύει, σταματάω. Όσο και να είναι προετοιμασμένο. Αν ξεφύγει το πράγμα, ξέφυγε. Καλό είναι όλοι να έχουμε τα αντανακλαστικά και να προσέχουμε για την κοινωνία μας, για τα παιδιά μας. Δηλαδή, αν το παιδί μου εμένα δεν πάει, βεβαίως, πες ότι δεν πάει, πάει στην τάδε περιοχή και δεν πάει στην άλλη. Κάποια στιγμή αυτό σε εμάς θα έρθει στο τέλος της ημέρας. Αστέρια, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την καλοκαιρινή ραδιοφωνική συντροφιά. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Τι λέτε εδώ, κυρία μου, σας στέλνουμε μόνοι με το χειμώνα. Πού με στέλνετε, εμένα? Δεν θέλω να πάω. Εδώ θα κάτσω. Προφητεία Σάκη. Το έλεγα εγώ ότι θα υπάρξει ένα σχηματισμό στην Κύπρο και τα έγραφα. Μέσα έπεσα ο άτιμος. Μπράβο, καλημέρα, Σάκη μου. Καλημέρα, γλυκιά μου φίλη. Σε μια εβδομάδα πάω Πράγα. Α, είναι πολύ ωραία η Πράγα. Υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι με φωτοαλλεργίες. Αυτό είναι στον προηγούμενο. Αυτά τα λες αυτά και στον ξέρεις ότι κάνω και ζήλιες στους ακροατές. Ξέρω, δεν μπορεί να είσαστε ή αδικοί μου ακροατές. Θα είσαστε ή θα είσαστε του Αντωνόπουλου ή θα είσαστε της Λάζου. Δεν μπορεί να είμαστε. Πώς το λένε, θα τσακωθούμε. Τι λες εδώ και δίνεις ιδέες για τη Μαβίλη. Σταμάτα. Σταμάτα, Κώστα. Σταμάτα, Κώστα. Δεν θέλω τέτοια. Άσε με τώρα. Έχω εγώ το καταφύγιο. Θα πάω από κάτω. Α, με θέλετε με μόνη μη εκπομπή το χειμώνα. Καθημερινά, ξέρετε, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν προκάμουμε. Το κανάλι μας το λατρεμένο, που το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το μαγαζί, να ξέρετε, πάρα πολύ και μας έχει στηρίξει πάρα πολύ, δεν θα είχε αντίρρηση, ούτε εγώ θα ήθελα, θα το θέλω πολύ. Η χρόνη όμως δυστυχώς δεν είναι σωστό να ξεκινάμε και να μην είμαστε, για παράδειγμα, πολλές μέρες την εβδομάδα, γιατί θα πρέπει να είμαστε off και λοιπά. Λοιπόν, τι λες εδώ, Γιώργη? Θα βάλεις τον τόνο στο πιάτο με φρεσκοκομμένο κρεμμύδι, ντομάτια και μπόλικο λεμόνι. Πώς προέκυψε αυτό? Τι είπα με τον τόνο? Είπα εγώ κάτι? Καλημέρα, λέει, ωραία ιδέα, θα βάλω τον τόνο στο πιάτο με φρεσκοκομμένο κρεμμύδι, ντοματίνια και μπόλικο λεμόνι. Είπα εγώ κάτι σχετικά με το φαΐ? Σπανακόπιτα έφαγα πριν. Δεν θυμάμαι να πάω κάτι. Τι είπα, ρε Γιώργη, θα με κάψεις εδώ πέρα? Και θα με κάψεις μεταφορικά? Γιατί δεν είναι και λέξεις που πρέπει να λέγονται αυτές τώρα, αυτό το διάστημα. Αφήστε τις μακριά από εμάς. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ στον κόσμο? Από πού να σας αρχίσω? Θα σας πω λοιπόν εδώ πέρα διάλειμμα να σας αρχίσω. Να πούμε μετά για τον Πρωθυπουργό. Άντε, πάμε σε διάλειμμα και να πούμε σε λιγάκι τις λεπτομέρειες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αλφα 94,7.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
8: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
7: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
7: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
8: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
7: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
8: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
7: Πληροφορίες στο 24670-31534.
9: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
1: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Τι λέει εδώ ο Γιώργης, ο φίλος μου. Το έγραψα όταν έλεγα για το κίτρινο μπλουζάκι και τη λέξη φιλία. Α, δεν πολύ κατάλαβα. Και πάλι. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο Σάκης. Μιας και χθες λέγαμε για τα κουνούπια. Ομολογώ, εδώ και δύο μέρες κηρύχθηκε κατάπαυση του ποιός. Θα το μάξανε, θα ακούνε Αλφαρέντιο 989, πιστεύω. Μήπως το γεγονός ότι κάπνισε ένα τσιγάρο πριν τον ύπνο τα έδιωξε ο καπνός. Αυτό που λες τώρα, Σάκη μου, είναι παρένεση στον κόσμο να ξεκινήσει να καπνίζει. Όχι να μας φάνε τα κουνούπια. Δεν θέλω τέτοια. Αν μάθει ο Λάμπρου ότι καπνίζω, θα νομίζω ότι με επηρεάζει στα ματιά του. Ευτυχώς που είναι διακοπές. Διακοπές δεν είναι, δεν τους έχω δει. Ναι, διακοπές δεν είναι πουθενά επάνω κάτω αυτό. Πρέπει να διακοπεύει ο Λάμπρου. Και η Ανούλα, μάλλον. Ε, ή όχι. Πάντως εκπομπή δεν κάνουν εδώ σε εμάς. Δεν είναι αυτά πράγματα. Να κόψει το κάπνισμα, θα τα πω στο θείο Σπύρο. Και άμα τα πω στο θείο Σπύρο, μετά θα έχεις να κάνεις μαζί του. Μην ακούσει πίσω ότι τον είπα θείο. Αυτό το μεταξύ μας θα μείνει, παιδιά, εγώ και εσείς. Λοιπόν, τι μου λέτε εδώ, καλημέρα. Ναι, σοκαριστική δολοφονία στο Μεξικό. Σκότωσαν influencer ενώ έκανε live έξω από εστιατόριο. Οκ, μακριά από εμάς. Σταμάτα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Αττική, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα καπνογόνα σημεία σε επιφυλακή για αναζωπηρώσεις. Ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν αντέχουμε άλλο να λέμε τόσο δυσάρεστες ειδήσεις. Εγώ σε λίγο θα αλλάξω κλίμα. Εντάξει, θα μου πείτε, το κλίμα μας ήδη ήταν λίγο πιο έτσι, εύκρατο, τροπικό. Τι είναι το κλίμα με το δικό μας, τροπικό είναι. Δεν είναι. Έχει γίνει, ναι. Όχι, εγώ λέω για το δικό μας εδώ, το μικροκλίμα που έχουμε εντός του ραδιοθαλάμου, με τη διάθεση που έχουμε. Εμείς καλή διάθεση έχουμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε και τη δική σας. Σε λιγάκι έχουμε μια εξαιρετική φίλη, η οποία έχει κάνει μια καταπληκτική καριέρα στα social media. Θα μπει σε λίγο, θα αλλάξουμε θέμα εντελώς. Δεν αντέχω άλλο επικαιρότητα. Σας είπα, είχα σκοπό όλη τη βδομάδα. Έχω κλείσει καλλιτέχνες, έχω κλείσει ευχάριστα θέματα. Τους ακύρωσα όλους. Γι' αυτό 17 του μηνός. Μη και εδώ ότι πετάτε κατά τσιγάρο έξω στο δρόμο. Θα τσακωθούμε, παιδιά. Τι λέτε εδώ, απόρριτο. Απόρριτο. Τι είναι το απόρριτο. Περίμενε εδώ και το τι λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν το βλέπω αυτό το μήνυμα. Μετά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι, να καλωσορίσουμε την αγαπημένη καλεσμένη μας. Να μάθουμε λοιπόν για τη γυναική επιχειρηματικότητα, για το πώς βοηθούν τα social media μια επιχείρηση, γιατί όπως χτίζουν και το ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολλά πράγματα. Ένα πολύ επιτυχημένο και πολύ όμορφο και πολύ γλυκό κορίτσι θα είναι σε λίγο εδώ μαζί μας. Θα τα ανεβάσω αυτά και στα social, θα τα δείτε. Λοιπόν, τι τραγούδι έχετε επιλέξει, μισιό. Ωραίο είναι. Ποιο είναι?
1: Τα νίποτα.
0: Άμα είναι τα νίποτα, μην τα πω εγώ. Πάμε.

0: θέμα. Και πολύ χαίρομαι που αλλάζω θέμα. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ, σα το έχω πει. Τον Αύγουστο θέλω να λέμε ευχάριστα πράγματα. Δεν τα καταφέρνουμε, όπως καταλαβαίνεις.
1: Κάθε Αύγουστο.
0: Κάθε Αύγουστο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, μαζί μας στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει κατακλείσει, κατακερδίσει, υπερεπιτύχει στα social media. Έχω αρχίσει και ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια περισσότερο. Τελευταίο χρόνο. Και είσαστε κάποια κορίτσια που έχετε καταφέρει με όλα τα σχόλια που μπορεί κάποιος, γιατί στα social όλοι ακούμε τα πάντα, έχετε καταφέρει από το μηδέν να έχετε πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ανθρώπους, γυναίκες, ωραίες γυναίκες, έξυπνες γυναίκες, δυναμικές, δημιουργικές να πετυχαίνουν. Η Στέλλα είναι μαζί μας, Just Stella στα social. Δαδίνη το επώνυμο.
1: Δαδίνη, σωστά.
0: Αυτό είναι καινούργιο το Δαδίνη. Το βάλετε τώρα.
1: Τώρα το βάλα έτσι για να με μάθουν.
0: Για να
1: σε
0: μάθουν στο Δαδίνη. Πώς ξεκίνησες?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
0: Καλώς μας ήρθατε.
1: Και ήρθα. Πώς ξεκίνησα?
0: Να πούμε ότι μπλέξαμε τις μέρες, να μην το πούμε.
1: Τώρα μπλέξαμε τις μέρες, ήταν για αύριο, αλλά μάλλον ανυπομονούσα τόσο πολύ που ήρθα εγώ σήμερα.
0: Πρόσκληση. Όχι, μια πρόσκληση υπάρχει πάντα.
1: Πώς ξεκίνησε? Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Όλα ξεκίνησαν στην καραντίνα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ ασχολιόμουν και πριν την καραντίνα έτσι λίγο ερασιτεχνικά με τα social media. Παράλληλα, δούλευα στο μεροκάματο. Σε καφετέριες δούλευα. Και στην καραντίνα, λοιπόν, ξεκινήσαμε τα βιντεάκια με την κόρη μου. Και κάπως έτσι ξεκίνησα.
0: Άλλη μορφή αυτή.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μορφή το κορίτσι μας.
1: Που χαβαλέ και πλάκα.
0: Ναι, αλλά έγινε viral το βιντεάκι. Έγινε, το βιντεάκι, έγινε. Αυτό το βιντεάκι που είχατε που μιλάνε και κάτι. Και κάτι μαλώνεις και κάτι.
1: Δεν θα φας ξύλο, θα
0: φας. Ναι,
1: αυτό ήταν και ο λόγος στο βίντεο που από σε ένα βράδυ ξαφνικά ξυπνήσαμε την επόμενη και είχαμε 100.000 followers.
0: Φοβεό.
1: Στο TikTok.
0: Φοβεό.
1: Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Δεν το περίμενα.
0: Ναι, και νομίζω ότι πιστεύεις ότι έπαιξε ρόλο ότι ήταν το διάστημα της καραντίνας που ήμασταν όλοι κλεισμένοι, ήμασταν εγκλωβισμένοι, είχαμε όλο αυτό το κομμάτι. Ψάχναμε να δούμε πώς θα βρούμε διεξόδους.
1: Έπαιξε ρόλο, γιατί ήταν μια περίοδος που όλοι ήμασταν κλεισμένοι στο σπίτι. Ήταν και μόλις στην αρχή του το TikTok.
0: Mm-hmm. Ναι, βέβαια.
1: Οπότε δεν υπήρχαν έτσι ακόμα πολλοί λογαριασμοί, δεν υπήρχαν πολλά βίντεο όπως υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Και εκείνη την περίοδο όσοι ασχολήθηκαν με το TikTok θεωρώ ότι...
0: Ναι. Αυτό το TikTok, το οποίο είναι ένα μοναδικό εργαλείο, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έτσι είναι τα πράγματα και αλλάζει ακόμα και το κομμάτι και της ενημέρωσης, όλα αλλάζουν και όλα μεταφέρονται στα social media, το βλέπουμε. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό και κάπως για κάποιο λόγο θέλει να πιστεύει κάτι άλλο, θα μείνει πίσω στις εξελίξεις. Αυτό έχω να πω για να προλάβω σχόλια. Είναι ένα μαγικό εργαλείο, το οποίο κάνει το εξής διαφορετικό που βλέπω σε σχέση με τα άλλα social. Μπορεί να μην γνωρίζεις καθόλου κάποιον, να μην τον έχεις ακολουθήσει καθόλου και να δεις κάτι το οποίο να σου τραβήξει την προσοχή και μετά να πραγματικά να εκτοξευτεί, αν έχει και βεβαίως και σταθερότητα και συνέπεια.
1: Βέβαια,
0: και
1: αυτό τώρα του. Πλέον γίνεται και στο Instagram.
0: Γίνεται. Ε?
1: Γίνεται. Κάποτε δεν γινόταν. Τώρα γίνεται. Το ίδιο με τα βιντεάκια. Κοίτα, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. Ειδικά βοηθάει πάρα πολλούς ανθρώπους πέρα από την ενημέρωση και στη δουλειά. Βέβαια, όσο καλό είναι το ίντερνετ και όλα αυτά,
0: ταυτόχρονα και...
1: Βέβαια, γιατί μπορεί να εκφέρει οποιοδήποτε γνώμη για το οτιδήποτε. Σεβαστό, δημοκρατία έχουμε, μπορεί ο καθένας να πει ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να υπάρχουν και όρια. Και καλώς ή κακώς, ανοίγει ο καθένας το στόμα του και μπορεί να πει το οτιδήποτε.
0: Το όριο πιστεύεις ότι πρέπει να το βάζει το κάθε μέσο, ο κάθε άνθρωπος, ή το όριο που το έχουμε και μέσα μας για το μέχρι τι θα πούμε? Δηλαδή βλέπω σχόλια, και όχι σε σένα, γενικώς, που είναι τόσο αποκρουστικά για αυτόν που τα κάνει.
1: Είναι καθαρά στον άνθρωπο. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κοντρολάει λίγο τον εαυτό του. Μέχρι πού, τι πρέπει να πει, μέχρι πού πρέπει να φτάσει. Δηλαδή και εγώ έχω διαβάσει αδιανόητα πράγματα που δεν τα ξεστομίζει ανθρώπινο στόμα. Όχι μόνο σε μένα, καλά σε μένα χίλια δυο. Γενικά τα βλέπω.
0: Βοηθάει το ότι είμαστε πίσω από μια οθόνη και γιατί δεν τα λες αυτό εύκολα και κατά μούτρος που λέμε και στο χωριό μου, δεν τα λες τόσο εύκολα σε κάποιον κατά πρόσωπο. Μέσα από μια οθόνη μπορεί να μην έχεις και αληθινό προφίλ, μπορεί να έχεις ένα nickname. Παίζει το όλο του ότι κάπως κρύβομαι και ξεσπάω κι εγώ αυτά τα οποία μπορεί να κρύβω μέσα μου.
1: Εννοείται. Συνήθως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτό το χόμπι, που έχουν αυτό το χόμπι, κανένας από αυτούς όταν θα είναι διαζώσεις με τον άλλον δεν θα πει τίποτα. Αντιθέτως, μπορεί να βγάλει και το γλυκό του εαυτό. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά όλα τα hate είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει σημασία, θεωρώ, στον εξωκόσμο, ναι, και βγάζουν σωστό, όλο το άχτι τους. Θεωρώ πως ένας άνθρωπος ευτυχισμένος, που τα έχει καλά με τον εαυτό του, επιτυχημένος, είναι καλά. Δεν έχει ανάγκη να μπει στη διαδικασία, να κράξει κάποιον άλλον, να μιλήσει άσχημα. Mm. Δεν τον γεμίζει. Δεν του βγαίνει. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή, να πάω να γράψω κάτι, γιατί έχω ζωή. Έχω πράγματα να ασχοληθώ. Οπότε δεν μπορώ να ασχοληθώ έτσι με έναν άνθρωπο κακοπροαίρετα. Έναν καλό λόγο όμως θα τον πω.
0: Γίνεται λοιπόν, ξυπνά το πρωί και την άλλη μέρα βλέπει 100.000 followers στο προφίλ. Αδιανόητο νούμερο.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλο.
0: Τι πάθατε το πρωί, τα ξυπνήσατε?
1: Ναι, τρελάθηκα. Γιατί εγώ τα βλέπω αυτά στο εξωτερικό και λέω αποκλείεται.
0: Πού ήσουν εκτός Ελλάδος?
1: Όχι, λέω. Εγώ παρακολουθούσα το TikTok του εξωτερικού.
0: Γιατί εκεί τα βλέπει ότι γινόταν έτσι.
1: Λέω, πώς γίνεται αυτοί και έχουν τόσους followers έτσι ξαφνικά, λέω. Και ξυπνάω μια μέρα και έτσι είχε γίνει.
0: Μετά. Γιατί αυτό είναι το πολύ ευφυές και δημιουργικό το οποίο κατάφερε η Στέλλα. Αυτό όλο το μετέφερες σε επαγγελματική δραστηριότητα, έχοντας όλη αυτή τη βοήθεια, την υποστήριξη που έφερνε τα social. Mm. Από εκεί λοιπόν που ήταν το κορίτσι το οποίο δούλευε και άνθρωπος του, όπως είπα, το βιοπαλαιστής, και δούλευε και ξεκίνησες και σιγά σιγά άνοιγες πράγματα και έκανες επιχειρήσεις. Πώς έγινε αυτό? Ξεκίνησε συνεργασίες με εταιρείες, άνοιξε σιγά σιγά το πράγμα. Το έχει πάνω από 200.000 followers.
1: Στο TikTok έχουμε 600.000.
0: Ωστε, είδατε. Εγώ βλέπω στο Instagram. Γιατί εκεί μιλάμε. Μιλάμε τεράστιος αριθμός. 600.000.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Μα δεν το συζητώ. Από τα μεγαλύτερα προφίλ.
1: Ναι. Κοίτα, δεις, όταν ξεκινήσαμε λοιπόν το TikTok, είχαμε πάρα πολλές συνεργασίες. Εγώ και η κόρη μου. Δηλαδή, πάρα πολλές. Τι γίνεται τώρα? Εγώ πιστεύω ότι με βοήθησε και η ηλικία μου εκείνη την περίοδο, γιατί ίσως αν ήμουν σε μικρότερη ηλικία μπορεί να το αξιοποιούσα και διαφορετικά.
0: Ναι, ή μπορεί να είχε πάρει όντως και διαφορετική τροπή, ναι, το πράγμα.
1: Είχα ζήσει την δεκαετία των 20 μέχρι 30, οπότε είχα κάνει αυτά που ήθελα να κάνω, οπότε έπρεπε να δω λίγο και πιο σοβαρά το μέλλον μου.
0: Πολύ σωστά.
1: Αν ήμουν πιο μικρή, μπορεί να μην είχα τίποτα από όλα αυτά, να είχαν πάρει περισσότερο τα μυαλά μου αέρα.
0: Και να έχεις και αρνητικά επηρεαστεί από όλο αυτό, να έχεις πάει σε άλλα μονοπάτια.
1: Να ασχολιόμουν περισσότερο με πιο υλικά αγαθά. Να χαλούσα εκεί δηλαδή τα χρήματά μου,
0: σωστό,
1: να μην επένδυα.
0: Σωστό.
1: Βέβαια ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Για άλλους είναι επένδυση και οι αγορές και όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Εγώ, επειδή είχα ήδη και παιδί, ήθελα λίγο να είμαι πιο εξασφαλισμένη για το μέλλον και να μην χρειαστεί να είναι το παιδί μου όπως ήμουν εγώ σε πιο μικρή ηλικία, γιατί δεν είχα τίποτα έτοιμο. Αυτό.
0: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε πολλές φορές τα παιδιά, τα νέα, και είναι και ένα μήνυμα και ένας λόγος με τον οποίο μιλάμε και με νέους ανθρώπους πολύ συχνά εδώ. Καμιά φορά το εύκολο κέρδος, το οποίο είναι πιο εύκολο, βεβαίως έχει πολλή δουλειά τα social, τα βλέπω και εγώ, κόψω το βίντεο, φτιάξω, το κάνω, το ανέβασε, το κάνω, το μοντάλ, δηλαδή και εγώ που δεν ασχολούμαι τόσο, έχει πολλή δουλειά. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να είναι μια δουλειά όπως δούλευε στην καφετέρια που ήταν ώρες, επιρροών, οθοστασίες, ιστορίες και τα συναφή. Όταν λοιπόν ξαφνικά τα παιδιά αποκτούν πολύ μεγάλη δημοσιότητα, έχουν χρήματα στα χέρια τους, πολλές φορές δεν σκέφτονται με τον τρόπο που σκέφτεσαι εσύ, ξεφεύγει το πράγμα και βλέπω και από τους νέους ανθρώπους και λίγο μια, πώς να το πω, σαν να είναι και λίγο μια νοθρότητα, να μην πολύ ενδιαφέρονται να δουλέψουν με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει εμείς να δουλεύουμε, λίγο πιο, εσύ είσαι πιο μικρή από μένα, λίγο πιο παλιοί. Στους νέους ανθρώπους λοιπόν, οι οποίοι μας παρακολουθούν και που είναι και τα social που μπορεί να βοηθάνε και μπορεί κάποιος να βγάζει με ένα post αυτά που άλλος βγάζει σε ένα μήνα που δουλεύει, τι θα τους συμβούλευες?
1: Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι σήμερα δύσκολα βρίσκεις ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν πραγματικά. Στο λέω από εμπειρία, γιατί έχω και καταστήματα, οπότε βεβαίως το γνωρίζω. Δεν έχει καμία σχέση με τα παλαιότερα χρόνια που θυμάμαι πήγαινα εγώ για δουλειά. Η αντιμετώπιση ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Τώρα είναι πολύ αλλιώς τα πράγματα. Τι γίνεται τώρα? Εξαρτάται τι στόχους έχει ο καθένας. Άμα δεν έχει στόχους, το θέμα είναι οι στόχοι. Αν κάποιος έχει στόχους και θέλει να γίνει με χρήματα στο μέλλον, πρέπει να περιορίσει κάποια πράγματα. Σήμερα μπορεί να έχει πάρει ένα post κάποια λεφτά.
0: Αύριο μπορεί όχι όμως.
1: Αύριο δεν είναι κάτι σίγουρο.
0: Σωστό.
1: Τα social media μία ανεβαίνουν, μία κατεβαίνουν.
0: Και μπαίνουν και καινούργιοι στο παιχνίδι που μπορεί να σου
1: κάθε
0: κλέψουν.
1: Μέρα
0: βέβαια, πολύ σωστό,
1: παιχνίδι.
0: Έχει πολύ δίκιο.
1: Οπότε
0: βέβαια
1: το θέμα είναι πώς θα κρατήσεις αυτό που έχεις και να επενδύεις. Τώρα στο πώς θα επενδύσεις εσύ είναι δικό σου θέμα. Εγώ ένιωσα αυτή τη σιγουριά. Εγώ πραγματοποίησα ένα όνειρο που είχα από μικρή. Να ανοίξω ένα κατάστημα, το συγκεκριμένο κατάστημα που τώρα κλείνει και 3 χρόνια.
0: Πώς το λένε, γιατί τη διαφήμιση που μάθατε δεν τη χάνει. Την έχει από όλα. Εμάς είναι λιγότερη διαφήμιση που θα κερδίσει.
1: Just like hair extensions. Ασχολούμαστε καθαρά.
0: Και έχω και, έχω και μαλλί, να βάλω έξτρα.
1: Δεν πειράζει, θα σου βάλουμε περούκες
0: εμείς. Είναι τα καλύτερα, να ξέρετε. Γιατί έχω διαβάσει, έχω δει και έχω μπει και έχω δει τα reviews. Είναι εξαιρετικό μαγαζί.
1: Στην Αμερική είναι μόδα να φοράμε περούκες, αντί να βάφουμε μαλλιά, να κουρευόμαστε, να κάνουμε 1000.
0: Ξανθιά θα το αφήσει.
1: Στην Αμερική, όπως υπάρχουν οι ντουλάπες με τα ρούχα, υπάρχουν ντουλάπες με περούκες. Και αλλάζουμε κάθε μέρα ακόμη.
0: Φαντάζομαι ότι βοηθάει και σε αυτό. Εντάξει, είναι το trend. Βοηθάει και σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν χάσει τα μαλλιά τους για κάποιους λόγους.
1: Εννοείται αυτό.
0: Που είναι επίσης. Βοηθάει επίσης. Δηλαδή, πραγματικά θα σου πω ένα περιστατικό. Πέρσι, τέτοια εποχή, έχω πάει να κουρευτώ. Και για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, ο κομωτής, εγώ έχω μακριά μαλλιά όλη μου τη ζωή. Αντί να με κουρέψει την ψαλίδα.
1: Στο πυρόλο.
0: Εδώ. Πρέπει να είχα κατάθλιψη μέχρι να μακρύνουν. Και μάλιστα σκεφτόμουν. Δεν είχα μπει στη δικασία τότε να σκεφτώ για τα extension, γιατί ήθελα να μακρύνουν. Το ψυχολογικό, όσο και να ακουστεί αυτό, παιδιά, εγώ χτύπα ξύλο, άλλοι άνθρωποι έχουν θέματα υγείας, άλλοι άνθρωποι έχουν σοβαρά θέματα. Τι να κάνουμε τώρα, μα συμβαίνουν και αυτά σε εμάς τα κορίτσια, τι να κάνουμε. Το ψυχολογικό που είχα μέχρι να μακρύνει το μαλλί, δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Μα το ξέρω, το μαλλί σε έναν άνθρωπο θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά
0: στην
1: εμφάνισή του. Παρ' όλα αυτά, αυτό το περιστατικό είναι ένα καθημερινό φαινόμενο στο μαγαζί. Δηλαδή έρχονται
0: κλαίγοντας.
1: Με κουρέψανε, βάλε μου extension, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως τώρα. Ετοιμάζεται ένας καινούριος χώρος στο κατάστημα που θα είναι καθαρά μόνο με περούκες. Θα είναι ένας πριβέ χώρος που πάρα πολλές γυναίκες ντρέπονται, αισθάνονται άσχημα, δεν θέλουν να είναι μπροστά στον κόσμο έξω και να είναι τα μαλλιά του. Και θα είναι ένας χώρος αποκλειστικά μόνο με περούκες. Θα υπάρχει εκεί πέρα μια ιδιωτικότητα. Θα το κάνουμε δοκιμές. Θα είναι μόνο με περούκες.
0: Θα είναι και για άντρες.
1: Θα έχουμε και για άντρες. Που πάλι και εκεί ο χώρος θα είναι πριβέ, γιατί οι άντρες
0: δεν
1: θέλουν να είναι μπροστά στις γυναίκες.
0: Βέβαια, άμα βγει αμέσως στο σπίτι ο άντρας μου και εκεί που δεν έχει μαλάκι μου, εσύ με το μαλλί, θα φανεί μια διαφορά μεγάλη.
1: Πολύ διαφορά, τέλεια. Πεθαίνω. Απλά εκείνη την ώρα δεν θέλουν να είναι μπροστά σε άλλους.
0: Λοιπόν, ωραία, πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πάρα πολλά. Θέλω ότι πολλά θα πούμε σήμερα.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
1: Αυτό το υπερβολικό λοιπόν.
0: Και ζωές τέτοιες που μπορεί κάποιος να τις ονειρεύεται και να μην μπορεί να τις αγγίξει με τίποτα.
1: Πολύ σωστά. Το θέμα είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο, να ζούμε ωραία, να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε μέχρι εκεί. Το να κοιτάμε τώρα κάποια πράγματα κατόρθωτα, δηλαδή να είσαι σε ένα σημείο ακόμα στο 1 και θα θέλεις ξαφνικά να πας στο 100, μπορεί μέσα σου να σου δημιουργήσει κατάθλιψη, με αποτέλεσμα να μην καταφέρεις ποτέ να κάνεις τίποτα.
0: Για να αναπτύξει το περιεχόμενο, γιατί...
1: Για να αναπτύξει το περιεχόμενο.
0: Τι κάνει, τι πρέπει να κάνει.
1: Για να αναπτύξει το περιεχόμενο τώρα. Okay, εγώ θεωρώ πως ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται στο καθαρά θέμα τύχης. Δεν μπορώ να πω τα κλισέ εγώ τώρα. Βγες, είσαι ο εαυτός σου, ανέβαζε κάθε μέρα βίντεο. Εννοείται αυτό.
0: Βοηθάει.
1: Να είσαι ο εαυτός σου, ναι. Το προσποιητό κάνει μπαμ πλέον. Εγώ μπορώ να καταλάβω από χιλιόμετρα ποιες προσποιούνται και ποιες όχι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Εννοείται θέλει συνέχεια την παρουσία σου. Αλλά χρειάζονται λίγο έξυπνοι τρόποι. Το να... Και μετά η τύχη. Η τύχη βοηθάει πάρα πολύ.
0: Η τύχη βοηθάει και τους τολμηρούς,
1: δηλαδή...
0: να ξέρει. Βοηθάει.
1: Ναι.
0: Αν έπρεπε κάτι να προσέξεις πάρα πολύ σε αυτή την πορεία που έχεις κάνει και στην επιχειρηματική, έχουν εντωμεταξύ και με τον άντρα της, έχουν μαγαζί με κρέπες, έχουν φτιάξει. Έχετε πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα
1: έχουμε. Τα ρούχα,
0: τα ρούχα σας τα οποία είναι εξαιρετικά
1: και
0: αυτό.
1: Το πρώτο μαγαζί μου, μετά το κομμωτήριο, το οποίο μεγαλώνει συνέχεια, προσθέτουμε καινούργια πράγματα. Και την κρεπερή.
0: Πολύ ωραία. Αν λοιπόν ξαναξεκίναγες και θα έπρεπε να προσέξεις κάτι πάρα πολύ, τι θα ήταν αυτό?
1: Αν ξαναξεκίναγα στο κομμάτι των επιχειρήσεων.
0: Ναι, και στα δύο. Και στον επιχειρήσεων το κομμάτι που και εκεί και αν δείτε, μπείτε στο επιχειρήν να δείτε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και τι σημαίνει στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα.
1: Κοίτα, να δεις, το επιχειρήν σήμερα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πραγματικά το θεωρώ ήρωες όσους έχουν επιχειρήσεις. Αλλά και πάλι. Αν με βάζανε να το ξανακάνω, θα το ξανάκανα. Δεν έχω μετανιώσει για
0: και
1: κάτι.
0: Και εγώ το ίδιο, να ξέρεις. Εγώ έχω μια δικιά μητέρα παραγωγής και αυτό ακριβώς λέμε τα παιδιά. Όσες δυσκολίες και αν έχει με θέματα γραφειοκρατίας, με θέματα εφορίας, με θέματα πληρωμών, με θέματα υπαλλήλων που πρέπει να τα διαχειριστείς, το γεγονός, αρκεί να μπορείς και να έχεις αυτή τη δυνατότητα, γιατί δεν είμαστε όλοι για όλα,
1: σίγουρα.
0: Ούτε αντέχουμε όλοι τα πάντα.
1: Σίγουρα.
0: Θα το ξανάκανα 100.000 φορές για την ελευθερία της επιλογής που σου δίνει.
1: Δηλαδή, θεωρώ ότι. Τα πήγα βήμα-βήμα, δεν έβγαλα κάποια χρήματα και πήγα και άνοιξα επιχείρηση. Πρέπει και το timing να είναι σωστό.
0: Σωστό.
1: Για να μπορέσεις να την υποστηρίξεις αυτή την επιχείρηση. Γιατί δεν σου εγγυάται κανένας ότι με το που άνοιξες την επιχείρηση
0: θα πάει καλά.
1: Οπότε πρέπει να είναι όλα μετρημένα σωστά. Να ξέρεις πότε θα το κάνεις αυτό το βήμα. Όχι, δεν θα άλλαζα κάτι ακόμα. Γιατί όλα πηγαίνουν όπως πρέπει να πηγαίνουν, σιγά-σιγά και σταθερά. Παρόλο δηλαδή αυτή την κούραση που υπάρχει, γιατί ένας υπάλληλος έχει. Ένα
0: 8 ώρα, 9 ώρα,
1: δεν ξέρω πόσο έχει.
0: Εσύ έχεις 24 ώρα.
1: Υπάρχει 24 ώρα άγχος, δηλαδή. Εγώ κοιμάμαι και σκέφτομαι μαλλιά. Πώς να σου το εξηγήσω, ονειρεύομαι μαλλιά, τι θα κάνω αύριο. Είναι 1002. Δεν θα το άλλαζε, γιατί το να έχεις επιχείρηση, έχεις μονίμως μια εξέλιξη. Νιώθω ότι υπάρχει λόγος κάθε μέρα. Ένας λόγος να κάνω. Πέρα από τα παιδιά μου και την οικογένεια μου, υπάρχει λόγος να ζω, να κάνω πράγματα, να σκέφτομαι.
0: Πόσο κόσμο έχεις στη δουλειά, συνολικά, υπαλλήλους περίπου.
1: Σαν σύνολο πρέπει να είναι 15-16.
0: Είναι λοιπόν και 15-16 οικογένειες αυτή τη στιγμή που παίρνουν. Όσοι είναι τέλος πάντων σε οικογένεια, εννοώ γενικότερα.

0: σε μένα δεν μοιάζει κανένα.
1: Μοιάζει. Τα μάτια, τα ανοιχτόχρωμα μοιάζονται.
0: Μόνο το τελευταίο έχει.
1: Το τελευταίο είσαι ίδιο. Το βλέπω και σε βλέπω. Είναι φοβερό. Τι ονειρεύεσαι λοιπόν?
0: Τι ονειρεύομαι? Δεν έχω τρελά όνειρα. Πάντα το όνειρό μου απλά ήταν να μεγαλώσω ωραία με την οικογένειά μου και απλά να ζω όμορφα χωρίς να νιώθω ότι μου λείπει κάτι. Αυτό. Και να δημιουργώ. Μ' αρέσει η δημιουργία.
1: Είναι εύκολο να συνδυαστεί επίσης για τις γυναίκες που μας βλέπουν, να συνδυαστεί η προσωπική ζωή, η επαγγελματική ζωή, η καριέρα με την οικογένεια, με όλα αυτά? Έχεις τόσους ρόλους που ταυτόχρονα είναι πολλά καλπούζια κάτω από μια μασχάλη. Πώς τα συνδυάζεις αυτά?
0: Θεωρώ ότι είναι εύκολο να συνδυαστεί αν έχεις και την κατάλληλη βοήθεια. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, εγώ με τον Μάριο είμαστε μαζί σε αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Δεν μπορώ να πω το αντίθετο σε μια γυναίκα που μπορεί να είναι τελείως μόνη της. Σίγουρα μπορεί να τα καταφέρει και εκείνη, αλλά με διαφορετικούς ρυθμούς.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, το. Κάθε φορά έτσι όπως είναι και η ζωή του καθενός παίζει ρόλο στο πώς θα προχωρήσεις. Δεν είναι το ίδιο για μια γυναίκα που είναι μόνη της, το ίδιο που έχω και τη βοήθεια του μαμά μου. Οπότε είναι λίγο πιο εύκολο και για μένα.
1: Βεβαίως.
0: Όμως επειδή έχω υπάρξει και χωρισμένη, γιατί είναι ο δεύτερος μου γάμος.
1: Το ξέρω.
0: Έχω υπάρξει πώς είναι να είμαι και τελείως μόνη μου. Πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Και σαν μονογονεϊκή οικογένεια στη συνέχεια, το πώς να τα διαχειριστείς και να τα συνδυάσεις όλα. Βλέποντας όλη αυτή την εξέλιξη των social media γενικότερα, που βλέπουμε πολύ μεγάλη έξαση και πιάνει, όπως είπαμε νωρίτερα, και ειδησιογραφικά θέματα και διασκέδασης και ενημέρωσης. Έχω διαβάσει και έχω δει πράγματα που δεν θα τα βρίσκαμε διαφορετικά. Βοηθάει πάρα πολύ να αναπτύσσονται πάρα πολύ τομείς μαζί. Τι πιστεύεις γενικότερα με τα social media, όλη αυτή την κρίνια που ακούμε? Γιατί ακούμε και γκρίνια. Ότι άξα, εγώ θα μας πάρει τη δουλειά, τα social θα γίνει αυτό. Τι πιστεύεις σε αυτά που βλέπεις και εσύ με την καθημερινότητα?
0: Κοίτα να δεις τα
1: social media. Εντάξει, σε αγαπάνε και τα αγαπάς. Είναι αμοιβαίος έρωτας.
0: Είναι το μέλλον. Θεωρώ πλέον ότι δεν γίνεται το 2026 να μην έχεις social media.
1: Δηλαδή, και σαν επιχείρηση.
0: Σαν επιχείρηση θεωρώ ότι εκεί είναι το μέλλον. Δηλαδή έχω δει ανθρώπους πραγματικά που έχουν γίνει ξαφνικά. Η δουλειά τους έχει εκτοξευθεί. Δεν τους ήξερε κανένα.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί άντε, πες ότι εγώ είχα και το αβαντάζ ότι είχα ήδη followers.
1: Για σε εμάς, ναι. Αλλά
0: ήταν πιο εύκολο για μένα να προωθήσω την επιχείρησή μου. Έχω δει ανθρώπους πραγματικά που δεν ήταν καν γνωστοί και με τη βοήθεια του social media.
1: Βοήθησε πάρα πολύ. Μας έλεγε νωρίτερα ένας φίλος για μία κοινή τους γνωστή, η οποία είναι ψυχολόγος. Και η κοπέλα ήταν εξαιρετική, με τα πτυχιακά, με ιστορίες, με λοιπά, με ένα συγκεκριμένο παλατολόγιο. Με το που τόλμησε, γιατί είναι και θέμα αξίζει να ξεκινήσεις να το ανοίξεις αυτό το μαγικό κόσμο. Το τι γινόταν στη δουλειά, καλώ στην Άννα Μαρία μου. Το τι γινόταν στη δουλειά και πόσο πήγε καλά και πόσο εκτοξεύτηκε και πόσο και η ίδια κατάλαβε μετά και τι μάθανε. Δηλαδή, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα? Έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η διαδικασία. Αλλάζει η ζωή, αλλάζει ο κόσμος. Παιδί μου, υδραυλικό. Υδραυλικό έχω βρει από τα social. Υδραυλικό. Δεν μου λες. Νίνα μου, θα είμαστε και για στη συνέχεια, έχουμε ξεκλίνουμε. Δεν σε ακούω, αγάπη μου. Ναι, μόνο που δεν τα βρίσκω.
2: Πάμε τώρα.
1: Πες μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να κάνουμε δελτίο. Πάμε να κάνουμε δελτίο και κάνουμε αποφώνηση. Κάπως θα το συνοηθούμε λιγάκι, ένα λεπτάκι. Κάνουμε αποφώνηση, Νινάκη μου.
3: Ναι, σου είπα για λίγο, δεν άκουσες.
1: Δεν ακουγόταν, ήμουν είχα εκτός ακουστικά. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Σου είπα να το κρατήσουμε.
1: Το κρατάμε λιγάκι, ωραία. Οπότε πάμε σε. Εντάξει. Για λίγο για τον κύριο Τριάντη, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την αγαπημένη εδώ Άννα Μαρία και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων των μεγάλων πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία και Ρέθυμνο. Στο επίκεντρο η καταγραφή των ζημιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό, ενώ ήδη βρίσκονται στην περιοχή τα συνεργεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

0: ευχαρίστη για την καταγραφή των ζημιών. Παρόν είναι και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αντιμετωπίζοντας καπνογόνα σημεία στη Δυτική Αττική, προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Η πυροσβεστική αποδίδει την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση των δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων, ενώ το συγκεκριμένο δίκτυο σε ένα τμήμα του ήταν υπόγειο και στη συνέχεια μετατρεπόταν σε ένα αέρια γραμμή μέσω ξύλινων στήλων. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση δορυφορική εικόνα, η καμένη έκταση ανέρχεται σε τουλάχιστον 144.243 στρέμματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατέθεσε ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμυλωτικών Θυβών δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών. Των κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και κάθε άλλου προσώπου για το οποίο τυχόν προκύψει ευθύνη από την έρευνα των αρχών. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Το 2030 θα έχουμε μία καινούργια ΔΕΘ, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο κύριος Αγγελούδης υπογράμμισε τη σημασία ένταξης στο έργο του Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμάτων. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 55χρονος που ομολόγησε ότι απέκρυψε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ισορρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες της αστυνομίας ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη γυναίκα, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 45 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, ενώ Λέμβος με περίπου 56 μετανάστες εντοπίστηκε νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις θα γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ κάθε ενδιαφερόμενου, ενώ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λύγει σε 1 και 2. Στον διεθνή χώρο, συναγερμός σήμανε τη νύχτα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, όταν αεροπλάνο ταχυμεταφορικής εταιρείας συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του. Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στον διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989.
1: Το βρήκε το δρόμο το Ιάντης, ήρθε. Τι συνάντησες, ένα ρακούν στο δρόμο, πες μου τι συνάντησες.
7: Μικρός δρόμος, στενός, δίπλα στο σπίτι.
1: Ναι.
7: Και φορτηγό.
1: Ναι, πιο κοντά, σ' ακούει ο κόσμος.
7: Μεταφέρει.
1: Έπιπλα.
7: Τώρα, αδειάζει ή... Περιμένω εγώ.
1: Λες και εσύ να τελειώσω λιγάκι, θα πέρα, θα
7: τελειώσω. Έχετε άλλο φορτηγό πίσω.
1: Αχου, υπέροχο.
7: Και είμαι εκεί πέρα, τι να κάνω, να το διάολο στείλω, να βρίσω, να
1: όχι,
7: κάνω...
1: και δεν μπορείς και να φύγεις με ένα φορτηγό μπροστά και ένα φορτηγό από πίσω. Δεν πειράζει, ήταν για να μην μπεις λίγο παραπάνω. Με ταξίδι έχω κάνει εξαλτηρίνα έξω. Γιατί έφαγα τη σπανακοπιτά μου, γιατί είμαι και φαγανός άνθρωπος. Είχε κάτι χαρτιά, δεν ήξερα τα χαρτιά αυτά ειδικά. Στα πέταξα. Συγγνώμη, Ρενινά. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Εγώ είμαι η αιτία που υποφέρετε.
7: Όσοι δεν ξέρουν τη Σπυροπούλου, τι εστί Σπυροπούλου, θα ήταν καλό να έρθουν.
1: Να τη μάθουν. Δεν είναι καλό αυτό πάντα. Μετά, άμα με παραγνωρίσουν, δεν είναι τόσο ευχαριστημένοι, να ξέρει. Λοιπόν, είχα μια εξαιρετική καλεσμένη.
7: Τα άκουσα όλα. Έτρεχα με 120-130.
1: Αλλά ακούγες και εμάς. Η Στέλλα είναι μια θεά. Έχει το μερίδι δυναμική με τα social media. Θα ξανάρθει. Θα τα πούμε αναλυτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Δίνουμε τη σκητάλη στον αγαπητό κύριο Τριάντη, ο οποίος είναι λίγο πιο σοβαρός άνθρωπος από εμάς. Από μένα, όχι από εσά. Είναι εξαιρετική. Γιάννη, φεύγω. Θα είμαι πάλι αύριο στις 11. Καλά να είμαστε. Εκτός και αν με πετύχει, με πατήσει εμένα κανένα φορτηγό.
7: Τότε
1: εγώ θα έχω βγει.
7: Να μου πούν να έρθω νωρίτερα.
1: Θα έχω βγει. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, ακολουθεί ο υπέροχος κύριος Τριάντης.

παιδιά και χαρά σας. Λοιπόν, συμβαίνει, τι να κάνουμε. Φεύγω από το σπίτι μια χαρά, έτοιμος με τα χειρόγραφά μου εδώ και τα λοιπά, και με μπλοκάρει ένα φορτηγό που είναι μπροστά μου. Τώρα ήταν, κατέβαζε πράγματα ή ανέβαζε, δεν ξέρω. Περιμένω λίγο, λέω θα πάνε λίγο στην άκρη. Και έρχεται άλλο ένα φορτηγό πίσω και είμαι εγκλωβισμένος μια χαρά, ας πούμε, και ίσα που πρόλαβα να έρθω στο στούντιο. Ευτυχώς που είναι η Σπυροπούλου εδώ, κοφτερό μυαλό, χιούμορ και ρεαλισμό στο όριο του κινησμού, αλλά εξαιρετική περίπτωση, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, κάπως καθυστερημένος. Ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει τους ήχους. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη κατά τα Ιωθώτα στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, 212-212-4800, να τηλεφωνείτε. Να στέλνετε mail, oneirpapakialfaradio989.gr, και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Στις 12:20 θα έχουμε τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σερεγγέλα. Θα δούμε τι θα συζητήσουμε πέρα από τις πυρκαγιές και τα λοιπά. Και στις 12:30 θα έχουμε έναν πανεπιστημιακό δασολόγο, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για το τι μπορεί να γίνει επιτέλους για το θέμα των πυρκαγιών. Να καθολοκληρεί, να αντιμετωπίσεις ειδικά στη συγκυρία της κλιματικής αλλαγής, που δεν είναι λόγια του αέρα, να υπάρχει, αλλά τι μπορούμε επιπλέον να κάνουμε. Θα μας τα πει στις 12:30 ο κύριος Εμμανουλούδης. Τι άλλα, υπάρχουν διάφορα θέματα, κυρίως αυτά που νομίζουμε ότι επειδή συμβαίνουν σε ξένες χώρες ότι δεν μας αφορούν. Μας αφορούν και άμεσα. Το ότι ο Δούναβης ίσα που έχει λίγο νεράκι, το ότι στη Βρετανία τέτοια ανομβρία έχει να επικρατήσει από το 1836, νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν. Αν και φαίνεται εκ πρώτης όψεως, τι με νοιάζει εμένα τι γίνεται στην Γερμανία ή στην Βρετανία. Λοιπόν, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού οι αποχωρήσεις βροχιδών, νομίζω ότι κάπου θα βγάλει αυτό, δεν ξέρω τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις τέλος Αυγούστου. Θα πει κάποιος, συγγνώμη, το πρόβλημά σου είναι η Καριστιανού ή άλλα κόμματα όπως η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τι είπε, ότι το κράτος είναι απόν τώρα με τις πυρκαγιές και η κυβέρνηση είναι σε διακοπές. Σας έχω ξαναπεί τη γνώμη μου. Η αξιόλογη αυτή περίπτωση πολιτικού, δυναμική, στιβαρή, και είναι γνώστη στα νομικά κυρίως, αλλά έχει ένα λεγκαλισμό στο μυαλό της, ένα νομικισμό δηλαδή, και μια υπερβολή που της κάνει κακό. Έτσι νομίζω ότι είναι άνηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, έχουμε μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου, αλλά κυρίως έχουμε αυτό το τραγούδι το υπέροχο για να ξεχαστούμε στις χαραυγές.

0: Λοιπόν, ο απολογισμός μέχρι στιγμής είναι πολύ πικρός. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα την τελευταία δεκαετία, παρακαλώ. Εδώ στη χώρα μας. Απ' την άλλη, υπήρξε ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα των Financial Times που λέει ότι ο υπερτουρισμός έβλαψε την Ελλάδα και στο θέμα των πυρκαγιών. Μου φάνηκε λίγο υπερβολικό.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα-Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
2: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
3: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
2: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
3: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
2: Πληροφορίες στο 24670-31534.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
7: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Από το μέτωπο της πυρκαγιάς, για κάποιο λόγο είχε ένα νευρικό γέλιο και βγήκαν οι ανθρωποφάγοι στα διάφορα social και τα λοιπά και την έβριζαν. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι τη στήριξε το κανάλι της ο κύριος Χρήστος Παναγιωτόπουλος. Τη στήριξαν διάφοροι γνωστοί δημοσιογράφοι, η κυρία Κρήτα, η κυρία Γιάμαλη κτλ. Και προπάντων τη στήριξαν οι ίδιοι οι πυροσβέστες, γιατί είναι μέρες που η συνάδελφος είναι στις πυρκαγιές και βλέπουν και οι πυροσβέστες οι οποίοι παλεύουν κάθε μέρα με τη φωτιά. Και θέλω να πω ότι οι δημοσιογράφοι Έχουμε τις στιγμές μας για διάφορους λόγους. Όταν είναι φορτισμένες αυτές οι στιγμές, μπορεί σε όλους μας, τώρα εγώ που μιλάω, να πω κάτι το οποίο είναι ανάρμοστο, απρεπές, δεν ξέρω τι. Πόσο μάλλον όταν βρίσκεσαι σε live κατάσταση, δηλαδή εκείνη τη στιγμή μπορείς να φαλτσάρεις. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι συμπαραστάθηκαν όλοι στην συνάδελφο και όλοι εσείς, όσοι κρίνουν εν πάση περιπτώσει εκ του ασφαλούς, να ξέρουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά σε καμία δουλειά, και πόσο μάλλον σε τούτα δότα αφορεσμένα ΜΜΕ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 και θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τριάντη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Είστε εδώ Αθήνησιν. Διακοπές δεν έχει
2: ακόμα.
1: Αυτό το διάστημα.
2: Όχι, δεν έχει ακόμα, ναι.
1: Εντάξει.
2: Εδώ Αθήνα, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τις πυρκαγιές. Θα παρακαλέσω θερμά, επειδή κάποιοι συνάδελφοί σας βγήκαν στα διάφορα μίντια και έλεγαν πόσα πολλά, κατά τη γνώμη τους, έχει κάνει η κυβέρνηση. Τα περισσότερα από αυτά είναι αληθινά, είναι σωστά. Όμως ξέρετε ποια ήταν τα σχόλια πάρα πολλών αναγνωστών στα site κτλ. Εντάξει, τα κάνατε αυτά, αλλά κάει και πάλι ο τόπος. Τι απαντά κανείς, υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσατε να έχετε κάνει και θα έπρεπε και δεν έγινε?
2: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι σαφώς έχουν γίνει αρκετά. Αυτό το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε. Είχαμε μια πολιτική προστασία η οποία ήταν ένα γραφείο και τώρα είναι ένα υπουργείο με δομή αρκετά σημαντική. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα όσον αφορά αριθμητικά. Σε κάθε φωτιά βλέπουμε ότι οι φωτιές πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, οι λεγόμενες mega fire, που είναι αρκετά δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό και πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι της πρόληψης. Η πρόληψη σαφώς αφορά κυρίως τον κρατικό μηχανισμό, αλλά αφορά και εμάς τους ίδιους πολίτες, να έχουμε καθαρά τα οικόπεδά μας, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ακολουθούμε τις οδηγίες, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρητικής περίοδου, αλλά και πιο πριν.
1: Κανέναν πολίτη, αν μου επιτρέπετε, δεν αφορά το γεγονός, δηλαδή δεν υπάρχει ευθύνη πολίτη για την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό. Ήταν μέσα στο δάσος, δεν ξέρω αν εντοπίστηκε έγκαιρα ή όχι. Αυτό που υφίστανται οι πολίτες και εκεί και γενικότερα είναι οι καταστροφές.
2: Γι' αυτό. Και αμέσως μετά το κράτος, να είναι το πιο σημαντικό είναι η ανθρώπινη ζωή, και βλέπουμε ότι σε αυτό τουλάχιστον έχουμε αρκετά καλά αποτελέσματα με το 112. Φυσικά οι περιουσίες, το φυσικό περιβάλλον, τα ζώα, όλα αυτά συνεπώς είναι. Γι' αυτό και μπήκε και σε μια λογική πλέον το κράτος του να δώσει αυτή την κρατική επιχορήγηση 100% όσον αφορά τα σπίτια που έχουν καταστραφεί. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, όπως επίσης και μια άμεση στήριξη, εάν θελήσουν κάπου να μείνουν, τα 500 ευρώ, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, γιατί πρέπει και οι άνθρωποι που έχουν δεχτεί αυτά τα πλήγματα από τις φωτιές να κάνουν και τις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα χρήματα.
1: Σύμφωνοι. Θέλω να μείνουμε, αν μου επιτρέπετε, σε ένα κεφαλαιώδες ζήτημα το οποίο δυστυχώς δεν έχει αντιμετωπιστεί και είναι τα καλώδια, τα ηλεκτροφόρα της ΔΕΗ, η υπογειοποίηση, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη αλλά τι να κάνουμε, δεν έχει προχωρήσει σχεδόν καθόλου. Ήταν στο 10-11, τώρα έχει πάει σε ποσοστό, λέω, έχει πάει στο 12-13. Γιατί, μήπως δεν έδωσε η κυβέρνηση τη δέουσα σημασία σε αυτό το σημαντικό θέμα? Λέω σημαντικό γιατί το 55% των πυρκαγιών, των καμένων εκτάσεων, το 2025, το έτος που μας πέρασε, προέρχονταν από πυρκαγιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
2: Αυτό είναι σαφώς κάτι που θα πρέπει να ελεγχθεί σίγουρα. Απλώς να πούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών έχουν μπει λόγω βαριάς αμέλειας ή υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις οι οποίες ήταν συγκεκριμένα πήγε κάποιος να βάλει φωτιά το βλέπουμε και αυτό, γιατί οι συλλήψεις που έχουν γίνει 33 συλλήψεις για 220 πυρκαγιές. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία ήταν πολύ προβληματική τις προηγούμενες μέρες.
1: Σας παρακαλώ να μείνουμε στο θέμα της υπογειοποίησης, γιατί έχω την αίσθηση, παρότι είστε έξυπνος άνθρωπος, ότι προσπαθείτε να το αποφύγετε.
2: Όχι, δεν προσπαθώ να το αποφύγω. Ίσα που απάντησα στην αρχή ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε αυτό.
1: Γιατί δεν δόθηκε μέχρι τώρα η δέουσα. Δεν δόθηκε η δέουσα σημασία μέχρι τώρα. Ενώ είναι κεφαλαιώδες.
2: Ναι, αυτό δεν γνωρίζω ακριβώς. Αυτό που γνωρίζω, τι ακριβώς έχει γίνει και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για να τηρηθούν διάφορα. Ποιες διαδικασίες εννοώ, γραφειοκρατικές ενδεχομένως να χρειάζεται. Πέρα από αυτό όμως, θεωρώ ότι ναι, εκεί θα πρέπει να δούμε και να γίνει μια κριτική και το αν έχουν γίνει τα πράγματα όπως έχουν γίνει. Απλώς δεν θέλω να μπαίνω σε μια λογική να κατηγορώ για πράγματα τα οποία μπορεί να μην χρειάζεται σε αυτή τη βάση και να μην χρειάζεται γιατί δεν χρειάζεται υπογειοποίηση προς Θεού. Γιατί ότι μπορεί να έχουν ακολουθηθεί κάποιες διαδικασίες και να προχωράει μια συγκεκριμένη μορφή του πρέπει να γίνει, ώστε από την πλευρά της ΔΔΕ μιλάμε πάντα.
1: Πάντα, ναι. Να σας πω, κυρία Σιραγγέλα,
2: είναι κάτι που φυσικά θα υπάρξει έλεγχος και κριτική εάν τα πράγματα δεν έχουν γίνει στη σωστή κατεύθυνση.
1: Το πράγμα, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν δοθεί 187 εκατομμύρια, τα οποία είναι ψίχουλα. Όταν η ΔΔΕ η ίδια, ξέρετε τι λέει, ότι για να ολοκληρωθεί το έργο, μιλάμε για 250.000 χιλιόμετρα σε όλη την Ελλάδα, έτσι, το δίκτυο, θα χρειαστούν γύρω στα 32 με 35 δις. Εγώ δεν σου λέω ότι θα τα κάνεις μόνο μιας, αλλά πέρα από τις
2: Δεν γίνεται. Πάρα πολλά
1: ασφαλώς,
2: αλλά βαθμιδών θα πει ψέματα.
1: Όχι μόνο θα πει ψέματα, αλλά θα επιβαρυνθεί και ο κρατικός προϋπολογισμός, εγώ και εσείς και όλοι μας δηλαδή, για να πληρώσουμε παραπάνω σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Όμως, ελπίζω να το ξαναδεί η όποια κυβέρνηση, η δική σας ή αυτή που θα έρθει, αν είναι άλλη, να το ξαναδεί, γιατί δεν είναι δυνατόν, σας λέω, το 55% των καμένων εκτάσεων να έχουν πυροδοτηθεί από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Όμως, αν μου επιτρέπετε να έρθουμε λίγο και στα πολιτικά, δεν μπορεί κανείς να αποστεί.
2: Ναι, θα ήθελα να πω κάτι όσον αφορά αυτό. Ναι, σαφώς θα πρέπει να ελεγχθεί. Σαφώς όποιος πει όμως ότι θα δώσει όλα αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να το κάνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, νομίζω ότι θα πει ψέματα. Σίγουρα όμως θα πρέπει πάντα, επειδή είδαμε ότι οι φωτιές είναι και μεγάλες και είναι και πολλές, μην ξεχνάμε ότι μέσα από τις 27 Ιουλίου μέχρι και σήμερα υπήρξαν πάνω από 220 πυρκαγιές. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει η κατάκτηση όλων των δυνάμεων. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γυναίκες και άντρες, δίνουν τον καλύτερο τους αυτό. Πέρα από αυτό είναι κάτι
1: που δεν παραγνωρίζω. Κυρία Σιραγγέλα, δεν παραγνωρίζω τίποτε. Και drones περισσότερα υπήρχαν για τον εντοπισμό και τα εναέρια μέσα, αλλά στο θέμα της υπογειοποίησης και σε ό,τι αφορά το συντονισμό συνολικά υπάρχουν ευθύνες. Μια τελευταία ερώτηση που είναι τόσο κοινότοπη που γίνεται από όλους. Πέστε μου, το επιθύρες κόμμα Σαμαρά τι επιπτώσεις θα έχει στη Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη σας?
2: Καταρχάς θα πρέπει να δούμε το κόμμα Σαμαρά, γιατί δεν έχουμε δει.
1: Νομίζω ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο.
2: Μιλάμε υποθετικά πάντα. Επειδή ακούω ανατακτά χρονικά διαστήματα το κόμμα Σαμαρά, τότε θα γίνει και δεν έχουμε δει κάτι ακόμα.
1: Μάλιστα.
2: Εμένα πάγια τακτική μου είναι, επειδή προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ήρθα τα τελευταία χρόνια, είναι να μην κρίνω πρώην πρωθυπουργούς.
1: Αυτή είναι βολική απάντηση.
2: Δεν είναι βολική. Νομίζω ότι είναι, για μένα είναι τουλάχιστον, γι' αυτό που εκπροσωπώ εγώ, είναι η πιο σωστή. Άλλωστε, αυτό που είναι, εγώ που ελπίζω, μπορεί να είναι ρομαντικό, μπορεί να είναι. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει όλες και όλοι να πάμε μαζί. Δεν θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα πρέπει να κάνει κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη που μας χωράει όλους. Άλλωστε, αυτός ήταν και σκοπός της ιδρυτικής της διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας. Να μην απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο εκλογικό κοινό, αλλά να απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό λαό.
1: Ο κύριος Σαμαράς σας εγκαλεί, τον κύριο Μητσοτάκη ειδικότερα, ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε άλλο κόμμα. Ότι δεν ισχύουν οι αρχές ιδρυτικές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ακούστε με.
1: Που είναι βαριά μομφή αυτό.
2: Ναι, κάθε αρχηγός βάζει την δική του βούλα στη διαδικασία που ακολουθούνται στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη. Δεν είναι ένα κόμμα που ήρθε. Και η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη για αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί, όπως λέει και η διευθυντική της διακήρυξη, δεν απευθύνεται στην αριστερά, στη δεξιά ή στο κέντρο. Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Αυτός ήταν ο σκοπός της ίδρυσης από τον Κωνσταντίνο Καραμάλη το 1974. Άρα θεωρώ ότι είναι λίγο άδικη η κριτική αυτή. πέρα από αυτό, ακόμα και αν διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, σας είπα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που, ναι, μπορεί να διαφωνούμε όταν καθόμαστε σε ένα τραπέζι και μιλάμε, αλλά όταν σηκωνόμαστε από το τραπέζι αυτό και βγαίνουμε έξω, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, και είμαστε ενωμένοι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμμετοχή στη συζήτηση και να έχετε καλό υπόλοιπο Αύγουστο. Να είστε καλά.
2: Και σε εσάς, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ήταν η κυρία Μαρία Σερεγγέλα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σηματάκι, και μετά θα έχουμε στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη. Έναν άνθρωπο τον άκουσα να μιλάει για τις πυρκαγιές, νυφάλια, αλλά και ουσιαστικά. Είναι αναλυτής στη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Θα δούμε τι θα μας πει.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και εδώ είναι η φωνή του Λάκη Χαρτιά που μας έφυγε πρόσφατα. Είναι σε δεύτερη εκτέλεση, ο Παύλος Σιδηρόπουλος είπε αυτό το εξαιρετικό τραγούδι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη, τον οποίον και καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε, κύριε Εμμανουλούδη.
1: Καλησπέρα κύριε Τζιάννη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας άκουσα σε μια εκπομπή, νομίζω, του Earth News, και με νυφάλιο τρόπο, αλλά με συγκροτημένα επιχειρήματα, είπατε ορισμένα πράγματα σε ό,τι αφορά το τι μπορεί να γίνει πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, για την περίφημη δηλαδή πρόληψη. Θα ήθελα να μου πείτε ορισμένα πράγματα, τι δεν γίνεται και τι μπορεί να γίνει.
1: Κοιτάξτε, γεγονός είναι ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία του έγκαιρου εντοπισμού και της επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων τα τελευταία χρόνια, και αυτό οφείλεται και οπωσδήποτε στην αυξημένη ετοιμότητα και στην αλλαγή των σχεδίων δράσης, αλλά και στην επιτήρηση μέσω των drones.
0: Αλήθεια, και το είπαμε νωρίτερα.
1: Έχουν βοηθήσει πολύ. Όμως τα drones έχουν κάποιες επιχειρησιακές δυνατότητες, οι οποίες από ένα σημείο και μετά είναι περιορισμένες. Δηλαδή, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τη νύχτα. Επίσης, δεν μπορούν να επιχειρήσουν όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες ή ανωδικά καθοδικά ρεύματα αέρα με πολλά μποφόρ, όπως συνέβη και στις πρόσφατες πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Εκεί σταματάει η δυνατότητα. Βλέπετε ότι δεν μπορούν αεροπλάνα, καναντέρ και ελικόπτερο. Όλο μάλλον τα drones. Άρα, όταν έχουμε λοιπόν, δεν μιλάμε όταν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, πριν να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, τα drones έχουν περιορισμένη δυνατότητα εντοπισμού και επιτήρησης. Και εκεί είπαμε ότι έρχεται ο παράγων άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι μόνο ότι μπορεί να βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό, είναι ότι με την επιτήρηση και με τη συνεχή περιπολία δημιουργεί και ένα αίσθημα φόβου, ας το πούμε έτσι, περίσκεψης αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ποιο είναι, δηλαδή να προβούν σε κάποιο εμπρισμό, μιλάμε για τις λίγες αυτές τις περιπτώσεις, ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι απερίσκεπτα μπορούν να προχωρήσουν σε κάποιες εργασίες, θα εντοπιστούν από τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι θα προβούν, ας πούμε, και στα ανάλογα μέτρα. Και επιπλέον,
0: παρακαλώ.
1: Αν με επιτρέψετε να τελειώσω,
0: παρακαλώ,
1: δεν σταματάνε οι αρμοδιότητες, δεν θα πρέπει να σταματάνε οι αρμοδιότητες αυτού του σώματος στο οποίο αναφερθήκαμε, μόνο στον εντοπισμό και στην αστυνόμευση, αλλά μπορούν σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει μια πυρκαγιά με μέσα τα οποία θα φέρουν οι ίδιοι, αν είναι μικρής κλίμακας, να επεμβούν και να σταματήσουν να το γεννάσε. Διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι η πυρκαγιά ξεκινάει από ένα σημείο.
0: Πολύ σωστά. Υπάρχει αυτή η υπηρεσία σήμερα?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως σε άλλες χώρες. Αναφέρουμε έτσι τώρα για οικονομία χρόνου την Αμερική. Είναι η US Forest Service, η οποία περιλαμβάνει μέσα στις τάξεις της και ανθρώπους οι οποίοι είναι σε περιπολίες, έτσι βρίσκονται οργανωμένα, συστηματικά, σε 24ωρη βάση, νύχτα, μέρα, περιπολούν μέσα στα δάση, έχουν όλα τα μέσα και τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να παρέμβουν, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα τα οποία ανέφερα πριν στην Τουμία.
0: Βέβαια, και εκεί
1: τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.
0: Είναι θεαματικά, αλλά είδαμε ότι δεν είναι εντελώς αποτρεπτικά, αν κρίνω από τις τεράστιες πυρκαγιές κάθε χρόνο, στην Καλιφόρνια τώρα για παράδειγμα. Αλλά ας έρθουμε στα δικά μας.
1: Αυτό στην Καλιφόρνια είναι άλλο το καθεστώς, κύριε Τριάννη. Πάντως, να ξέρετε, πυρκαγιές δεν μπορούμε να τις αποτρέψουμε εντελώς. Αυτό έτσι, όποιος πει ότι όσο και να είμαστε οργανωμένοι, όσο και να είμαστε εξοπλισμένοι, πυρκαγιά δεν θα ξαναξεσπάσει, μάλλον δεν σκέφτεται σοβαρά.
0: Μάλλον λαϊκίζει, θα έλεγα εγώ, και αυτό το βλέπουμε και στον τόπο μας και γενικότερα. Αλλά ποια ήταν, δεν μπορώ να καταλάβω, ποια ήταν η λογική των ανθρώπων της κυβερνήσεως, όχι της σημερινής, αυτό έγινε από παλιά, που αποφάσισε να μην υπάρχει αυτό το κεφαλαιόδες για την πρόληψη σώμα μέσα στα δάση.
1: Κοιτάξτε, τώρα υπάρχουν, όπως είπατε και εσείς, διάφορες κυβερνήσεις, υπάρχουν πολιτικές άλλες δεκαετίες. Ξέρετε, είστε έμπειρος και παλιός δημοσιογράφος, και εγώ σας παρακολουθώ, είπατε πριν κάτι για μένα, και εγώ σας παρακολουθώ χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι ανά τις δεκαετίες που πέρασαν, έγιναν και πολλά στο κράτος, περάσαμε και από πολλά στάδια. Καταρχήν, κάποια στιγμή καταργήθηκε η δυνατότητα της δασικής υπηρεσίας να παρεμβαίνει πέρα στην πυροσβεστική. Αυτό είχε και τα καλά του και τα κακά του. Κάποια στιγμή μετά άρχισαν τα δύο σώματα να συνεργάζονται αρμονικά. Πλέον σήμερα έχουμε περάσει ένα τέτοιο στάδιο. Υπάρχουν παθογένειες, οι οποίες δεν είναι μόνο στον χώρο των δασικών και στον χώρο των πυρκαγιών. Δυστυχώς, το κράτος έχει παθογένειες και σε άλλους τομείς, οι οποίοι δεν είναι μόνο τα δάση, η γεωργία, ή ξέρω εγώ, οι δασικές εκτάσεις ή οι δασικές πυρκαγιές. Μέσα σε αυτό είχαμε και αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρατε πριν.
0: Αν μου επιτρέπετε, εγώ δεν μηδενίζω ούτε καταστροφολογώ για καμία περίοδο κυβερνώσα, είτε τη σημερινή είτε τις προηγούμενες. Κάποιοι κάτι προσθέτουν, ένα λιθαράκι ας πούμε, στο να μπορέσει το κράτος να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη. Αλλά ας σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Το συζητούσα πρωτήτερα με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σιριγκέλα. Αυτό το περίφημο θέμα των καλωδίων που έπρεπε και θα μπορούσαμε βαθμιδών, δεν λέω καθολοκληρίαν, να υπογειοποιηθούν. Έχουν γίνει λίγα πράγματα.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας και πρέπει να γίνουν και πρέπει να υπάρξει υπογειοποίηση. Αλλά επίσης σήμερα το πρωί σε κάποια άλλη σύνδεση, ραδιοφωνική πάλι, ανέφερα αυτό το οποίο θα με επιτρέψετε να επαναλάβω.
0: Βεβαίως.
1: Η υπογειοποίηση αυτή πρέπει να γίνει και οφείλει να γίνει και θα βοηθήσει πολύ. Αλλά εγώ θα σας πάρω από τις πυρκαγιές και θα σας πάρω στη γεωργία. Ξέρετε πόσο καιρό λένε οι αρμόδιοι επιστήμονες ότι θα πρέπει, ας πούμε, τα αρδευτικά δίκτυα στις διάφορες περιοχές της χώρας να γίνουν υπόγεια και να μην είναι επιφανειακά όπως είναι στη συντριπτική πλειοψηφία, με αποτέλεσμα το νερό φεύγοντας από την υδροληψία μέχρι να φτάσει στα χωράφια να εξατμίζεται. Πάρα πολλά χρόνια και το ξέρουν όλοι και το αντιλαμβάνονται όλοι και το λένε και οι αγρότες και το λέει και η πολιτεία. Δεν έχει γίνει όμως κάτι. Τα περισσότερα δίκτυα άρδευση σήμερα στην τυπική πλειοψηφία είναι επιφανειακή. Το ίδιο πάμε και στα καλώδια. Είτε είναι θρεπτικά δίκτυα είτε είναι καλώδια, σαφώς υπογειοποιεί και τα μεν και τα δε βοηθάει πάρα πολύ τα μάλα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει γίνει κάτι. Προφανώς θέλει χρόνο, προφανώς θέλει και χρήμα.
0: Θέλει πολλά χρήματα γιατί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι γύρω στα 32 με 35 δις. Όπως λέει η ίδια η ΔΔΕ, και έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω στα 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά άλλο λέω, ότι θα μπορούσε μια κυβέρνηση, αν το θεωρήσει μείζον θέμα, και είναι από τη στιγμή που το 55% των πυρκαγιών, των καμένων στρεμμάτων, οφείλεται, σύμφωνα με όσα έχουμε μέχρι στιγμή στοιχεία, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, θα μπορούσε να δοθεί προτεραιότητα και να πει ο Πρωθυπουργός οποιασδήποτε κυβερνήσεως, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Βαθμιδών θα γίνουν. Και να μην είναι τόσο μικρό το ποσοστό. Τώρα έχει φτάσει γύρω στο 12-13 της συνολικής κάλυψης. Δεν ξέρω. Και θα περίμενα και
1: συμφωνώ από... μαζί σας. Συμφωνώ, ναι.
0: Και θα περίμενα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν κριτική και καλά κάνουν να είναι συγκεκριμένοι στο τι μπορεί να γίνει εφ' εξής, γιατί αύριο ενδεχομένως να είναι εκείνη στην κυβέρνηση. Να ξέρει ο κόσμος τι τον περιμένει. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολική απέτηση αυτή.
1: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο και το θέμα των δασικών πυρκαγιών είναι υπερκομματικό. Δεν είναι κάτι το οποίο απασχολεί ή πρέπει να απασχολεί μόνο μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Είναι σαφώς όλων των κυβερνήσεων, είναι όλων των κομμάτων, είναι όλων των Ελλήνων. Αυτό και ένα μικρό παιδί το καταλαβαίνει.
0: Και θα ήταν ευχής έργων, επαναλαμβάνω, να μην και ας μην υπάρξει κάτι ομόθυμο να κάτσουν όλοι μαζί να κάνουν, αλλά τα επιμέρους προγράμματα να είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτά πρέπει να γίνουν, εγώ μπορώ να κάνω αυτά και να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί την επόμενη χρονιά, για να μην έχουμε ακριβώς τα ίδια που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Μανολούδη. Έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Τριάντη, συμφωνώ και να σας πω και κάτι άλλο. Ίσως θα πρέπει, αυτό το σκέφτηκα και εγώ αυτές τις μέρες και το ξανανέφερα, το επαναλαμβάνω και σήμερα, κάποια στιγμή να επενδύσουμε και στην εκπαίδευση των ατόμων, όχι μόνο στις πυρκαγιές, αλλά και στις άλλες φυσικούς κινδύνους. Εδώ όμως τώρα μένουμε στις πυρκαγιές. Ξέρετε, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχω μιλήσει εγώ μαζί τους και δεν είχαν καμία πρόθεση. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί τρόμαξαν και στεναχωρέθηκαν πάρα πολύ για αυτό το οποίο συνέβη. Σε αγροτικούς πληθυσμούς αναφέρομαι, σε πληθυσμούς οι οποίοι εργάζονται μες στα δάση, οι οποίοι δεν περίμεναν ούτε οι ίδιοι τους να έχει τέτοια τρομακτική και αστραπιαία εξάπλωση μια σπίθα ή μια μικροαιστεία πυρκαγιάς. Ναι. Θεωρούσαν ότι και να ανάψει κάτι με ένα σακάκι, με ένα χτύπημα, με ένα οτιδήποτε θα το σβήσουν. Ναι. Και όταν είδαν ότι εξαπλώθηκε αυτό σε δευτερόλεπτα 5-10 μέτρα και τους ξέφυγε, αυτό που λένε ξέφυγε η φωτιά, τότε μου είπαν ότι ξέρετε, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό. Έχει τύχει πολλές φορές να συζητήσουμε ανθρώπους. Οπότε ίσως να πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση με κάποια εκπαιδευτικά βίντεο ή ακόμα και στην τηλεόραση ένα βιντεάκι όπως είναι αυτά τα διαφημιστικά, τα εξαιρετικά που κάνει η Τροχέα έτσι με τις μηχανές και την προσοχή στους δρόμους και όλα αυτά που βλέπετε και βλέπουμε για τις τουριστικές περιοχές. Δηλαδή ένα τέτοιο βίντεο 1,5-2 λεπτών. Σαν αυτά που δείχνουμε στους φοιτητές μας και τα οποία πραγματικά και οι ίδιοι φοιτητές μας που είναι περισσότερο, πολύ περισσότερο εξοικειωμένοι εκπλήσονται όταν σε real time βλέπει κανείς πώς μια φωτιά σε πραγματικό χρόνο, όχι κατασκευασμένο, μπορεί να πεταχτεί 10-20 μέτρα, να σου φύγει και μετά τελείωσαν όλα. Και αυτό πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη μου.
0: Για να κλείσουμε αυτή την νομίζω διαφωτιστική συζήτηση μαζί σας, νομίζω ότι στο νέο πλαίσιο που τίθεται εξ αντικειμένου από την κλιματική αλλαγή, τίνει να γίνει καραμέλα, αλλά είναι ένας σοβαρός κίνδυνος και το βλέπουμε μπροστά μας, όχι μόνο στη χώρα μας και στον Ευρωπαϊκό Νότο και γενικότερα. Νομίζω ότι πρέπει να ανασυνδεθεί το σχέδιο που υπήρχε, όχι μόνο στη χώρα μας επαναλαμβάνω, για να δούμε πώς λυστελέστερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο των πυρκαγιών.
1: Όλα αυτά τα σχέδια, κύριε Τριάν, και εδώ σας μιλήσω και με την ιδιότητα που έχω τη συμμετοχή στις Επιτροπές Εκτίμησης Φυσικού Κινδύνου και Πλημμυρικού Κινδύνου, είναι δυναμικά, όπως αντιλαμβάνεστε, συμπληρώνονται, διορθώνονται και τροποποιούνται συνεχώς και βεβαίως αυτό πρέπει να γίνει και σας διαβεβαιώ ότι γίνεται συνέχεια. Προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο. Όλοι είμαστε σε αυτή τη χώρα. Αγαπάμε τα δάση, ακόμα και τα μικρά παιδιά, το ξέρετε, έτσι, και οι μεγαλύτεροι και οι άνθρωποι των πόλεων ακόμη περισσότερο, οι οποίοι τα βλέπουμε νοσταλγία και με κάθε τρόπο προσπαθούν να βρεθούν σε μικρές αποδράσεις ή μεγαλύτερες. Οπότε πραγματικά νομίζω ότι εδώ κοινός στόχος είναι όλων μας ο ίδιος. Με κάθε τρόπο θα το προσπαθήσουμε και εμείς και όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Μανουλούδη. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Αύγουστο να έχετε.
1: Γεια σας. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Τριάννη. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Διαφημίσεις και στα λίγα λεπτά που μας απομένουν έχουμε κι άλλα πραγματάκια να πούμε.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.

0: στίχη είναι της Ελένης Γιώγα. Η Ευανθία Ριμπούτσικα έγραψε τη μουσική και η Άιλα Πασπαλά απέδωσε ερμηνευτικά αυτό το ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, τα πραγματάκια που λέγαμε. Θα επανέλθω στο θέμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί υπήρξε ένα μπαράζ αποχωρήσεων. Θυμάστε εκείνη την ηθοποιό στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνα Μουτσάτσου, που είναι στην Αμερική τώρα. Αποχώρησε, όπως και η κυρία Μαρία Ιορδανίδου. Ο Δημήτρης Κοτσοριός, αυτός είναι από τα μέρη μου, και Ηλίας Μιχαλάς και τα λοιπά. Επανέρχεται ο Θανάης Αυγερινός με ηρωνικά σχόλια. Μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, η οποία φαίνεται ότι δεν είναι αντιμετωπίσιμη από την κυρία Καριστιανού. Συγγνώμη, νομίζω ότι αυτό θα φανεί καθαρά και στις δημοσκοπήσεις στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Αλλά θα έλεγα να πεταχτούμε στις γειτονιές του κόσμου, γιατί υπάρχει λόγος.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Θα πεταχτούμε στη γειτονική Αλβανία, ναι. Διάβασα με έκπληξη, ομολογώ, ότι η Αλβανία κατασκεύασε ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, το οποίο είναι για, προσφέρεται ένα τζιπ μεγάλο, δηλαδή αλεξίσφαιρο και τα λοιπά και τα λοιπά, με εξοπλισμούς για έκτακτες καταστάσεις, για πλημμύρες, για φωτιές, για πυρκαγιές και τα λοιπά. Είναι ένα project, να το πω, το οποίο το δουλεύουν χρόνια οι γείτονες και κατάφεραν, ενώ δεν έχουν βιομηχανία σχετική, να κατασκευάσουν αυτό το αυτοκίνητο, και περηφανεύονται γι' αυτό και καλά κάνουν. Να συνοδεύσουμε αυτά τα λόγια με ένα κλασικό τραγούδι πολυφωνικό από την Αλβανία.

ακούγοντας την πολυφωνία που υπάρχει και στη δική μας Ήπειρο, εννοείται. Είναι ενδιαφέρον το ότι κάποιες χώρες έχουν συγκεκριμένα προγράμματα. Ο οδηγός σε αυτό είναι η Τουρκία, η άλλη γείτον, η οποία έκατσε κάτω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είπε θα κάνω αμυντική και επιθετική, θα έλεγα, πολεμική βιομηχανία. Και σήμερα είναι ανάμεσα στους πρωτοπόρους η Τουρκία. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Με drones τα οποία πουλάει, με δικό της αεροπλάνο το Καν, το οποίο δοκιμάζει αυτές τις μέρες. Οι κινητήρες από την Αμερική δεν δόθηκαν τελικά, της General Electric, και γι' αυτό δοκιμάζουν το δικό τους στο εργαστήριο ακόμα κινητήρα. Εν πάση περιπτώσει όμως, διαρωτώ με, γιατί η χώρα μας δεν μπορεί επί τόσα χρόνια να κάτσει και να σχεδιάσει? Γίνονται μερικά πράγματα, δεν αντιλέγω, αλλά βλέπουμε τα παραδείγματα, ας πούμε, της Τουρκίας, της Αλβανίας, που δεν είχε καμία σχετική βιομηχανία. Γιατί εδώ να μην γίνει το ίδιο? Θα μου πεις, υπάρχουν πολλοί λόγοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή κυβέρνηση, αναφέρομαι και σε όσες προηγήθηκαν. Θυμάμαι παλιά ότι επί Πασόκ, ειδικά την πρώτη περίοδο, που υπήρχε ένας ενθουσιασμός και τα λοιπά, ότι η πολεμική βιομηχανία θα πάρει τα πάνω της, υπήρχαν άνθρωποι σοβαροί στο τιμόνι, αλλά σχεδόν το μόνο που έγινε ήταν να πολλαπλασιαστούν οι προσλήψεις. Παντού, στην ΕΑΒ και σε άλλους σχετικούς τομείς. Και πραγματικά αυτό σε γεμίζει πίκρα και οργή, γιατί όχι? Καλό είναι η χώρα μας να προμηθεύεται αμυντικά συστήματα, και αυτή τη στιγμή διατηρούμε μια σχετική υπεροπλία σε ό,τι αφορά τον αέρα. Αλλά εδώ πότε θα καταφέρουμε δικά μας πράγματα? Πότε θα κάτσουν κάτω τα κόμματα να σχεδιάσουν αυτά που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν, ή ετούτοι που κυβερνούν, να σχεδιάσουν σοβαρά πράγματα, τα οποία να μην αναιρούνται από τις επόμενες κυβερνήσεις? Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο που διάβασα και μου προκάλεσε εντύπωση. Το έχουμε ξαναπεί ότι η περίφημη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, μπορεί κάποιος να έχει τις ενστάσεις του, αλλά διάβασα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Το σχετικό ρεπορτάζ, να μην σας τα διαβάζω τώρα αναλυτικά με ονόματα βιβλιοπωλείων, περίφημων βιβλιοπωλείων, και μάλιστα μερικά από αυτά είναι και εναλλακτικά. Και γκρόσο μόντο, χοντρικά να σας πω δηλαδή, λέει κάποιος, είχαμε πουλήσει 2-3 αντίτυπα τον περασμένο χρόνο της μεταφρασμένης Οδύσσιας. Τώρα έχουν φτάσει σε δυσθεώρητο αριθμό οι πωλήσεις. Το ίδιο σχεδόν σε όλη την Αμερική. Σκίζουν οι μεταφράσεις και της Wilson, την οποία έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, αλλά και άλλες. Και υπάρχει μια τόνωση του ενδιαφέροντος. Και μάλιστα ένα άλλο βιβλιοπωλείο, εναλλακτικό αυτό στη Νέα Υόρκη, λέει ότι το εντυπωσιακό για μας είναι ότι έρχονται πάρα πολλοί νέοι που δεν ήξεραν καν τι είναι ο Όμηρος, κάτι είχαν ακούσει από τα χρόνια τους στα κολέγια ή στα λύκειά τους και τα λοιπά. Αυτό για πολλωστή φορά να πω, όσες ενστάσεις και να έχει κανείς για τη σκηνοθεσία και το πώς αντιμετώπισε το έπος αυτό ο Νόλαν, είναι όχι για τη χώρα μας μόνο και κυρίως, είναι για την παγκόσμια κοινότητα κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Θεού θέλοντας θα τα πούμε και αύριο στις 12 το μεσημέρι, και ελπίζω να μην έρθουμε τελευταία στιγμή όπως συνέβη σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους, και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ, η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα σας πει τις ειδήσεις, και μετά η εξαιρετική Αγγελική Λάζου. Είπα πρωτήτερα για τη Σφυροπούλου, να δείτε για τη Λάζου. Λοιπόν, είναι παιδιά τα οποία και προσπαθούν και ξέρουν και είναι και πάρα πολύ καλά και στο μικρόφωνο και γενικώς. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα
να πω τη λέξη πάλι εξαιρετικό, θα με μάλωνε ο Νίκος Καρούζος, μη χρησιμοποιείς τόσα επίθετα βρε αδερφέ, είναι ένα ωραίο τραγούδι, σε στίχους του, σε ποίηση του Άλκη Αλκαίου, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έγραψε τη μουσική, θα μας το πει ο Μπάμπης Στόκας. Μη με φοβάσαι, γεια και χαρά σας.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας

0: Βιφιλιό, μηχανολόγος μηχανικός, ένεργον και εξοικονομώ, σημαίνει κερδίζω.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
5: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Αλφα 94,7.
1: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτού.
8: Αλφα 94,7.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου. Οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
0: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
0: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας Τωτονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
1: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Έχω κάνει τη νύχτα μέρα και δε με νοιάζει. Ρίξε άλλη μια σφαίρα, η καρδιά δεν τρομάζει.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα 94,7.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Με την πείρα των ετών. Με τη σιγουριά.

0: των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδοπετώνατε. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδοπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδοπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδοπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
5: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
4: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
5: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
6: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
7: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
8: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μη τη ζαλίσω, να μην τη γίνω μια σκιά με στη ζωή. Ακόμα νύχτα στο δωμάτιο σου μπαίνω, να δω αν ανασένεις ήρεμα σωστά. Κι όσα σου μάθαινα

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
10: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
11: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
9: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
10: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
11: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
10: Dreamteam.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: No, like, I actually gotta stop.
1: Stop!
0: He's gonna know it's about him.
2: I don't really care.
3: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
4: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
3: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
2: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός

0: προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
0: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
1: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
0: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
1: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
0: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα ετησιακή ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
10: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνα ΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνα ΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
6: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
0: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος.

0: αφορά πάντα το κράνος σου. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
2: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο Κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
5: Η είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
7: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: στοιχεία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μαζί ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7, ο Αντώνης Παραράς.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. εκεί που μιλά η είδηση.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24-6-70-26-9-45-69-44-5-10-7-82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Αλφα 94,7.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Τι ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στο Νεστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές.

0: Που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 2467031534.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΗΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
5: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
6: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
5: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
6: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
7: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
8: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: μαζί ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
3: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
4: Τα βεγγαλικά, κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
5: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
4: dreamteam.org.gr.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη. Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.

0: Κέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.